Ακούσαμε το κοντσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διεύθυνε ο Τόμο Κέλλα. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζήριχης στις 10 Απριλίου 2026, ακολουθεί η Συμφώνια Κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα Κέχελ 364 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αποτελείται από 3 μέρη. Αλέγκρο μαεστόζο σε μη υφεσιμίζωμα, αντάντε σε ντο ελάσσονα και πρέστο σε μη υφεσιμίζωμα. Σολίστη είναι η Σαράν Σογιάν Κιμ, βιολί, και ο Σάου Σουλέζ Λαριβιέρ Βιόλα. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διευθύνει και πάλι ο Τόμο Κέλλα.

Ακούσαμε τη Συμφωνία Κοντσερτάντη για βιολί, βιόλα και ορχήστρα Κέχελ 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν η Σαράν Σογιάν Κιμ, βιολί, και ο Σάου Σουλές Λαριβιέρ, βιόλα. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διεύθυνε ο Τόμο Κέλλα. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζυρίχης στις 10 Απριλίου 2026, ακολουθεί το «Ontract» για ορχήστρα εγχόρδων της σύγχρονης Αμερικανίδας συνθέτριας Caroline Shaw, γεννημένης το 1982. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διευθύνει και πάλι ο Τόμο Κέλλα.

Ακούσαμε το On Track για ορχήστρα εγχόρδων της σύγχρονης Αμερικανίδας συνθέτριας Caroline Shaw, γεννημένης το 1982. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διεύθυνε ο Τόμ Κέλλα. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην αίθουσα των Χάλε της Ζυρίκης στις 10 Απριλίου 2026, ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 9 και Kichel 271 του Wolfgang Amadeus Mozart. Αποτελείται από 3 μέρη: Allegro σε μη ηφεσιμίζωνα, Andantino σε do ελάσσονα και Rondo με ένδειξη Presto σε μη ηφεσιμίζωνα. Σολίστη είναι η Γεύα Γκεβοργιάν. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διευθύνει και πάλι ο Τόμ Κέλλα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 9 και Kechel 271 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν η Γεύα Γεβοργιάν. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διεύθυνε ο Τόμο Κέλλα. Ακολουθεί η σονάτα για φλάουτο και μπάσο κοντινούο σε ρεμίζωνα του Φελίπε Λουκ. Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν για τη ζωή του. Γεννήθηκε περί το 1700 και πέθανε περί το 1750. Η σονάτα αποτελείται από τρία μέρη. Πρεσταέλο, Πιατσέβολε, Πρέστο. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου La Guirlande.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και basso continuo σε ρε μίζωνα του Φελίπε Λουκ. Γεννήθηκε περί το 1700 και πέθανε περί το 1750. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου La Guirlande. Επόμενη επιλογή του BBC, το Adagio για βιόλα και πιάνο, του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κόνταϊ, 1882-1967. Ερμηνεύουν ο Μάνουελ Χόφα, βιόλα, και ο Άλεστερ Μπίτσον, πιάνο.

Ακούσαμε το αντάτζο για βιόλα και πιάνο του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967. Ερμήνευσαν ο Μάνουελ Χόφα, βιόλα, και ο Άλεστερ Μπίτσον, πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Officium Defunctorum, του Γάλλου συνθέτη, οργανίστα και θεωρητικού της μουσικής, Γκιόμ Γκαμπριέλ Νιβέρ. Γεννήθηκε περί το 1632 και πέθανε το 1714. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Studio 600.

Ακούσαμε το Officium Defunctorum του Γάλλου συνθέτη, οργανίστα και θεωρητικού της μουσικής Guillaume Gabriel Niver. Γεννήθηκε περί το 1632 και πέθανε το 1714. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Studio 600. Ακολουθεί το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα έργο 16 του Edvard Grieg. Αποτελείται από 3 μέρη. Allegro molto moderato σε La Elassona, Adagio σε Re Fessimizona και φινάλε με ενδείξεις Allegro moderato molto emarcato quasi presto andante maestoso σε La Elassona, Fa Mizona και La Mizona. Σολίστη είναι ο Sigur Slotebrek. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διευθύνει ο Eivind

Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 16 του Edvard Grieg. Σολίστη ήταν ο Sigur Slotebrok. Τη συμφωνική ορχήστρα του Trondheim διεύθυνε ο Eivind Odland. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 10 νανουρίσματα πάνω σε λαϊκή ποίηση για μεσόφωνο και ορχήστρα δωματίου του σύγχρονου Σλοβάκου συνθέτη Jan Zicker. 1911-1989. Τη μέτζο σοπράνο Εύα Σούσκοβα συνοδεύουν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας υπό τον Άντριαν Κόκος.

Ακούσαμε τα 10 νανουρίσματα πάνω σε λαϊκή ποίηση για μεσόφωνο και ορχήστρα δωματίου του σύγχρονου Σλοβάκου συνθέτη Γιάν Τσίκερ, 1911-1989. Τη μέτζο σοπράνο Εύα Σούσκοβα συνόδευσαν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας υπό τον Άντριαν Κόκος. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα του Αγίου Παύλου για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 29, αριθμός 2, του Γκούσταβ Χόλστ. Η σουίτα αποτελείται από 4 μέρη. Ζιγ με ένδειξη Βιβάτσε, Ωστινάτο με ένδειξη Πρέστο, Ιντερμέτζο με ένδειξη Αντάντε κον μότο και φινάλε με ένδειξη Αλέγκρο. Θα ακούσουμε τη σουίτα σε μεταγραφή του Κλοντ Ριπά για όμποε, κλαρινέτο, βιολί, βιόλα, κοντραμπάσο και πιάνο. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Hexagon.

Ακούσαμε τη σουίτα του Αγίου Παύλου για ορχήστρα εγχόρδων, έργο 29, αριθμός 2, του Γκούσταβ Χόλστ, σε μεταγραφή του Κλοντ Ριπά για όμποε, κλαρινέτο, βιολί, βιόλα, κοντραμπάσο και πιάνο. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Hexagon. Επόμενη επιλογή του BBC, το Ρόντο σε μη ύφεση μείζωνα για πιάνο, έργο 16, του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει ο Λιουντμίλ Άγγελοφ.

Από τον πιανίστα Λιουντμίλ Άγγελοφ ακούσαμε το ρόντο σε μία ύφεση μείζωνα, έργο 16 του Φρεντερίκ Σοπέν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Γκαβότ, Μενουέτο, Ζιγκ. Ερμηνεύουν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης.

Ακούσαμε τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Γκαβότ, Μενουέτο, Ζιγ. Ερμήνευσαν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης. Επίλογος της εκπομπής μας, το πρώτο μέρος, Allegro Moderato σε La Ελάσσονα, από τη σονάτα για αρπεγγιόνε και πιάν Deutsch 821 του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Τόουκε Μέλντρουπ συνοδεύει ο πιανίστας Πία Σάλλο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato σε La Elassona, από τη σονάτα για αρπεγγιόνι και πιάνο Deutsch 821 του Franz Schubert. Τον βιολοντσελίστα Touke Meldrup συνόδευσε ο πιανίστας Pia Salo. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλεξάνδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Έφτασε και η Παρασκευή και ο τελευταίος ήχος της αυγής για αυτή την εβδομάδα είναι έτοιμος να ηχήσει. Σονάτα σε Λα Ελάσσονα V93, μια σύνθεση του Carl Friedrich Abel. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro, και το τρίτο μέρος, Allegro. Ερμηνεύουν André Lestevan, Emile Dancube και Jordan Dancube.

Σεργέι Προκόφιεφ. Σονάτα για βιολί και πιάνο νούμερο 2 σε ρεμίζωνα όπους 94α. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος μοντεράτο και το δεύτερο μέρος πρέστο. Ερμηνεύουν Μάρθα Άργκεριχ και Τέντι Παπαβράμι.

Modest Mussorgsky, Nights in the Bald Mountain. Ο Ευγένης Βετλάνοφ διευθύνει την USSR Academic State Orchestra.

Αντώνιο Βιβάλντι, Κονσέρτο σε φαμίζωνα for two horns and strings, RV 569. Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο λαργκέτο και τρίτο αλέγκρο. Παίζει η Φιλαρμόνια Όρκεστρα και διευθύνει ο Μάικλ Τόμσον.

Six Pieces for Piano Solo. Six Pieces for Piano Solo. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι. Θα ακούσουμε το νούμερο 5, P44, Studio. Ερμηνεύει ο Κωνσταντίν Σερμπάκοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα στις 7 το πρωί. Να έχετε ένα υπέροχο και δημιουργικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του σταμάτη κρασίς από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Earth News Radio 105,8.

0: Δηλαδή, ρε Γεωργίου, το πετρέλαιο πόσα θα το πληρώνεις τώρα εσύ?
1: Έχω χάσει το λογαριασμό.
0: Το, δηλαδή, τώρα όταν βάλεις για το καλοριφέρι. Πόσο καλοριφέρι?
1: Πριν τα μέτρα ή μετά?
0: Όχι τώρα, με αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός χθες εδώ στο Παναγιώτη το Στάθη.
1: Είπε κάτω από 1,75, δεν φαντάζω θα το πληρώσω και 1,5, 1,70.
0: Μήπως το πληρώνεις κάτω από 1,74? 1,74.
1: Γι' αυτό σου πάει 1,70.
0: Γιατί το 1,74 δεν είναι κάτω από
1: 1,70. Γι' αυτό σου πάει 1,70. Δεν φαντάζομαι και 1,50.
0: Είπα να σου πω καμιά κρυάδα πρωί-πρωί να σε πειράξω, αλλά δεν.
1: Πάει και με το πετρέλαιο και το καλοριφέρι που
0: αυτό είναι το καλοριφέρι. Μαξί, όσοι βάζουν φυσικό αέριο, τι θα κάνουν? Εμάς βιαστήκαν να βάλουν φυσικό αέριο. Βέβαια, βέβαια, εγώ είμαι με τους υβριδικούς. Που έχουν και το ένα και το άλλο μαζί, το ξέρεις.
1: Οπότε βλέπεις πια τι σε συμφέρει.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιείς πετρέλαιο. Αυτό το χειμώνα μάλλον δεν θα σε συμφέρει τίποτα.
0: Τίποτα όμως. Τίποτα.
1: Θα συμφέρει να βάλεις διπλό μπουφάνουμε στο σπίτι και διπλό πάπλωμα.
0: Ζακετούλα και τα ρέστα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλες κρυάδες να σας πούμε για τη συνέχεια. Καλημέρα.
1: Και πάνε απόλυτα με όλα αυτά που σας λέμε.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Είναι Παρασκευή σήμερα, θα μας το επιτρέψετε. Έχουμε μπει σε αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του μήνα.
1: 18.
0: Το πιστεύετε? Το πιστεύετε? 18. 18. Ναι, 18 έχει ο μήνας. Και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ευμενίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Γορτίνης και της Μάρτυρος Αριάδνης και του Μάρτυρος Κάστορος. Πες μου ότι τα λέω καλά.
1: Μου τα λες πάρα πολύ καλά. Άρα γιορτάζει η Αριάδνη.
0: Ναι.
1: Ο Κάστορας.
0: Ο Κάστορας δεν ξέρω. Ο Κάστορας ποιος? Το Κάστορα. Γιορτάζει και το Καστοράκι.
1: Το σακάκι μου, το Καστορίνο.
0: Το ζωάκι, δεν ξέρω.
1: Δεν το, ναι, ναι. Ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία διαβάζουν σαν σήμερα. Ναι.
0: Και το ηλεκτρονικό βιβλίο. Είναι Διεθνής Μέρα, λέει, ανάγνωση του ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Λίγο άπατο δεν πήγε αυτό.
0: Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Δεν πάει και πολύ καλά αυτό. Εγώ, βέβαια, καμιά φορά να σου πω το βράδυ.
1: Ναι.
0: Επειδή βαριέμαι να ανάψω το φως, έχω κατεβάσει ένα-δυο ηλεκτρονικά ανάμεσά του αυτό και του Σαββόπουλου του χωρεμένου.
1: Α.
0: Του Νιόνιου.
1: Το έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Και... στο κανονικό του.
0: Ναι, εγώ το διαβάζω παράγραφο-παράγραφο. Εγώ για να μην πάρει ο ύπνος. Λοιπόν,
1: και... τι καλό έχει, άμα δεν βλέπεις καλά, ανοίγεις λίγο την οθόνη, δεν χρειάζεται
0: αυτό
1: να
0: βάλεις γυαλιά,
1: τίποτα.
0: Αυτό δεν σου
1: μου
0: λέω.
1: Για το φως σου βάζω εγώ και άλλη μία παράμετρο υπέρ.
0: Ανεβάζεις και λίγο τα γράμματα, γιατί
1: ναι.
0: Από μια ηλικία
1: έτσι.
0: Και μετά είναι και η πρεσβειοποιία η άτιμη.
1: Λίγο την οθόνη.
0: Και λοιπά, ναι. Βέβαια, ωραία. Κάποιοι το προσπαθούν αυτό με το κινητό. Λέω, ρε παιδιά, πώς θα καταφέρνετε με το κινητό?
1: Α, θα σου πω μετά την εκπομπή, θα σου δείξω.
0: Ναι, είναι λίγο, ναι.
1: Ναι, ζαλίζεις λίγο, κουνάς λίγο την οθόνη.
0: Πάντως είναι και Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων. Πρόσεξε το νερό. Θα είναι, το λέμε εδώ και πολύ καιρό, το πολύτιμότερο. Είναι υπερπολύτιμο αγαθό. Υπερπολύτιμο αγαθό. Αλλά λένε οι ειδικοί ότι σε λίγα χρόνια θα το ψάχνουμε με το σταγονόμετρο. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, Παγκόσμια Μέρα Ελέγχου των Υδάτων, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων.
1: Έτσι. Θα θυμάσαι ότι οι απεσιόδοξοι έλεγαν, τώρα το έχουμε ξεχάσει και αυτό, ότι ο επόμενος πόλεμος θα είναι για το νερό.
0: Θα είναι για το νερό, ναι, έτσι.
1: Τώρα βρισκόμαστε έτσι κι αλλιώς σε άλλη πίστα και δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς θα είναι ο επόμενος πόλεμος. Έχουμε δύο ήδη.
0: Πάντως καθιερώθηκε, λέει, το 2003 από μια αμερικάνικη μη κερδοσκοπική οργάνωση. Και γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλο τον κόσμο υπό την καθοδήγηση των αδελφών Κουστό, των παιδιών του Ζακρίβ Κουστό.
1: Α, μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακός με το νερό. Με το νερό,
0: με το νερό, ναι, ναι. Και τι άλλη Παγκόσμια Μέρα είναι σήμερα? Είναι Παγκόσμια Μέρα Μπαμπού. Μπαμπού. Έχεις εσύ κανένα σαλονάκι μπαμπού?
1: Είχα, μάζε, δεν έχω. Πολύ της μόδας. Ήταν βεράντα ιδιαίτερα. Έπαιστητα βέβαια.
0: Τα φάγαν τα πεζοδρόμια μετά.
1: Τα πεζοδρόμια...
0: Από ένα σημείο και μετά άρχισαν να βγαίνουν στα πεζοδρόμια.
1: Και αν είχες σπιτάκι στο σπίτι ζώο συντροφιά, το τρώγε και το ζωάκι συντροφιά. Το δάγκωνε το γατάκι, έτριβε τα νύχια του. Είμα, γι' αυτό το λέω. Το γατάκι λίμαρε τα νύχια του εκεί. Τα ακόνιζε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τι είναι άλλη Παγκόσμια Μέρα?
1: Υπάρχουν και μέρες και οι ρίζες μπαμπού που τρώμε, βέβαια. Μ' αρέσουν πάρα πολύ στο κινέζικο. Ποτέ δεν έχω καταφέρει να το μαγειρέψω σωστά.
0: Τι λες τώρα, εγώ από τα κινέζικα να σου πω δεν. Δεν.
1: Δεν.
0: Όχι, κάτι γλυκόξινα, κοτόπουλα, κάτι τέτοια δεν μπορώ. Ξέρεις, είμαι λίγο με τα περίεργα, ξέρεις, εμείς οι. Μια ηλικία έχουμε κάτι ζητήματα, ας πούμε. Δεν, ναι.
1: Γουρνοπούλα, στην
0: ναι,
1: γουρνοπούλα.
0: Δηλαδή τώρα, ναι, ή όταν ακούς, ας πούμε, αποδομημένο μουσακά, ας πούμε, και εκεί έχω ένα θέμα, πρέπει να σου πω.
1: Α, εγώ, εμένα ναι. Ότι δεν μου πετυχαίνει ναι, όταν το μαγειρεύω.
0: Αποδομημένο.
1: Λέω μετά αποδομημένο.
0: Το αποδομημένο.
1: Μουσακά ναι. Και δεν πάει καλά. Αποδομημένο το χαρακτηρίζω.
0: Αλλά μπαμπού. Ξέρεις εσύ, ρε μαράκι, Παπακυρίτσι, ξέρεις για το μπαμπού στα κινέζικα, έχεις φάει μπαμπού σε κινέζικα.
1: Είναι ωραίο το μπαμπού στα κινέζικα.
0: Μόνο εγώ είμαι ο άσχετος εδώ της παρέας. Τρομερό. Να με βγάλετε, κορίτσια, να με βγάλετε να μαθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Μαρία Πακυρίτση είναι στον ήχο, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
1: Η Γιάννα Αρφάνη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή της εκπομπής.
0: Η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικές επιλογές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο μικρόφωνο. Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους.
1: Έχετε δύο επιλογές για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Η πρώτη είναι μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News η μία, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Μας εντοπίζετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνετε στη σελίδα και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε όλες και όλους. Για όσους τώρα ανοίξατε τα ραδιόφωνα, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα θα έχουμε καλό καιρό σε όλη τη χώρα και θερμοκρασίες εκεί από 28 μέχρι 30 βαθμούς οι μέγιστες, σε κάποιες περιοχές ίσως και 31 βαθμούς και 32 όπως στη Θεσσαλία για παράδειγμα, αλλά εκεί οι περισσότερες στις 28, 29, 30, εδώ στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδράργυρος 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 30 από ό,τι βλέπω. Και αυτή την ώρα που μιλάμε το θερμόμετρο εδώ, το θερμόμετρο, δηλαδή το application που θερμομετρεί την ατμόσφαιρα έξω από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής, δείχνει 18 βαθμούς Κελσίου.
1: Έχουν πέσει ελάχιστες θερμοκρασίες και άλλο αρκετά.
0: Το ίδιο στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά 19 και στη Θεσσαλονίκη επίσης 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Σαββατοκύριακο λέει θα ανέβουν λίγο οι θερμοκρασίες, θα θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά από Δευτέρα Τρίτη λέει ξαναπέφτουν.
0: Ξαναπέφτουν.
1: Θα έχουμε βοριάδες, βροχούλες, φθινόπωρο. Ένα κανονικό φθινόπωρο.
0: Και ωραιότατο φθινόπωρο.
1: Και να κρατήσει και 2-3 μήνες, 4.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα. Παρακολούθησε συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι, την παρακολούθησα.
0: Νομίζω είχε ενδιαφέρον.
1: Είχε ενδιαφέρον
0: και έβγαλε και ειδήσεις.
1: Έβγαλε ειδήσεις και κατάφεραν σε μια συνέντευξη να πιάσουν πάρα πολλά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν το πετυχαίνει οι δημοσιογράφοι σε όλες τις συνεντεύξεις. Και μάλιστα όταν είναι συνέντευξη με Πρωθυπουργό, τα καταφέρει.
0: Ο Παναγιώτης είναι μαέστρος.
1: Ναι, όχι. Ήταν, αλλά η είδηση σε σχέση με. Κυρίως με το επίδομα. Με τη θέρμανση ουσιαστικά, με τα θέματα της ενέργειας, με το θέμα των τιμών.
0: Βέβαια. Νομίζω ότι εμείς δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με την ενέργεια και με τα επιδόματα.
1: Ναι.
0: Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε για το θέμα αυτό.
2: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση
3: να.
2: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
3: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
2: Παρέμβαση στην τιμή.
3: Και αύξηση στο επίδομα.
2: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανσης το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
3: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
3: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
1: Νομίζω ήταν αρκετά αναλυτικό.
0: Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να επιγραμματικά να συνοψίσουμε. Πρώτον, δέσμευση για πετρέλαιο κίνηση κάτω από 1,75 ευρώ.
1: Γιατί 1,75?
0: Ναι.
1: Γιατί 1,75? Γιατί πέρσι εκεί έκλεισε. Ναι. Είχε προκύψει ο πόλεμος, άνοιξε στο 1,10, 15 Οκτωβρίου, αλλά στο 1,75 έκλεισε, έχοντας μεσολαβήσει και εξέλιξε ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Δεύτερη δέσμευση. Θα παραταθεί η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης, έτσι.
1: Ναι. Η αμόλυβδη προς το παρόν είναι απ' έξω. Το διευκρίνησε, γιατί δέχτηκε ερώτηση γι' αυτό ο Πρωθυπουργός.
0: Παρόλα αυτά, κάποιες πληροφορίες λένε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας κάποιας μείωσης στο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν το δούμε όμως. Άστο αυτό.
1: Εκεί υπήρξε ένας αστερίσκος. τη μεσολάβηση ευρωπαϊκής απόφασης για να υπάρξει αυτή η απόφαση. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
0: Και υπάρχει και μία ας το πούμε δέσμευση για μάλλον ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να επαναλάβουμε.
1: Συν την παρέμβαση στο επίδομα θέρμανσης και στην αλλαγή, στην οριζόντια παρέμβαση.
0: Η επαναφορά στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους, ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης των καυσίμων,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γιατί ερωτήθηκε.
0: Αξίζει να πούμε εδώ και να επαναλάβουμε. Το λέμε πολλές φορές, αλλά πρέπει να το ξαναπούμε, ότι δεν μπορεί να μπει αλλού πλαφόν. Αλλού πλαφόν δεν μπορεί να μπει.
1: Εκτός
0: δεν μπορεί
1: από
0: να μπει
1: το περιθώριο κέρδος, εννοείς. Οπωσδήποτε το δεν
0: λέμε,
1: μπορεί να μπει.
0: Το λέμε, διότι ζούμε στον καπιταλισμό.
1: Πρώτον,
0: και εκεί πλαφόν δεν υπάρχει.
1: Αν είχες πλαφόν στην τιμή, ναι, όλοι θα πηγαίνανε στην ανώτερη τιμή, όπως καταλαβαίνεις. Άρα δεν ξέρω αν θα δίνει λύση αυτό.
0: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως όμως δεν επιτρέπεται το πλαφόν. Δηλαδή σε συνθήκες ελευθερίας αγοράς ακριβώς.
1: Δεν είναι εύκολο να επιβάλλεις πλαφόν στα προϊόντα. Και γι' αυτό έχουμε συνήθως η επιλογή είναι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Λοιπόν, αυτά νομίζω είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βεβαίως.
1: Και το πολιτικό σκέλος συνέντευξης είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σαφέστατα, για το οποίο θα ακούσουμε στη συνέχεια πραγματάκια. Που λέει
1: καλά
0: και
1: το λες.
0: Μας, πραγματάκια.
1: Μ' αρέσει το υποκοριστικό.
0: Αλλά είναι γεγονός ότι η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα έχει πραγματικά ρίξει βαριά σκιά πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Είχαμε, το λέγαμε και χθες και συνεχίζεται, έχουμε και αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε χώρες της Ευρώπης για τις τιμές των καυσίμων. Και όχι μόνο στην Ευρώπη υπάρχει θέμα. Είχαμε διαδηλώσει στην Πορτογαλία. Έχουμε τον συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία, γιατί εκεί τα καύσιμα έχουν φτάσει κοντά στα 3 ευρώ το λίτρο. Ξέρω, θα μου πεις ότι είναι άλλη μισθή στη Γερμανία, αλλά το 3 ευρώ δεν νομίζω ότι είναι εύκολα υποφερτό.
0: Βεβαίως έτσι, για να θυμίσουμε, θα υπάρξει μια συνεδρίαση του Eurogroup, στην οποία το θέμα αναμένεται να τεθεί επιτάπητος.
1: Ναι. Ναι. Και από τον κύριο Πιερακάκη, λέγαμε χθες τις πληροφορίες. Το ερωτηματικό είναι αν θα ληφθούν κάποιες αποφάσεις σχετικές με τη φορολογία, σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη το θέμα, γιατί όλες οι προβλέψεις είναι δυσίωνες για το αν θα αποκλιμακωθούν σύντομα οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, γιατί προφανώς αυτή είναι η αφετηρία του προβλήματος.
0: Παρότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν δεν φάνηκε και πάρα πολύ ενθουσιώδης στο ενδεχόμενο να υπάρξει μια κοινή πολιτική απέναντι στο ζήτημα, πολλοί οικονομικοί αλλά και πολιτικοί παρατηρητές λένε ότι είναι αναπόδραστο να υπάρξουν μέτρα, δεν μπορούν να αντέξουν αλλιώς οι λαοί. Η ακρίβεια ήδη σαρώνει και είναι εντελώς αδύνατον να αναχαιτιστεί το πρόβλημα απλά παρατηρώντας το. Θα δούμε όμως παρόλα αυτά. Λέγαμε ότι η συνέντευξη του Πρωθυπουργού έβγαλε και άλλες και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις, έτσι. Όπως ας πούμε για τα πολιτικά πράγματα ενώπιση των εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τα περί αυτοδυναμίας, περί της ανάγκης αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ανάγκης αυτοδυναμίας.
1: Ναι,
0: όπως είπε.
1: Λέγοντας ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση με βάση τα δεδομένα που έχουμε.
0: Για να ακούσουμε.
2: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
1: Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ουσιαστικά βέβαια ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, η μόνη ρεαλιστική επιλογή η αυτοδυναμία, και αναφέρθηκε και σε σχέση με την Ελλάδα, στο Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν ιδιαίτερη αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ. Και καταλαβαίνουμε γιατί βεβαίως ήταν ιδιαίτερη αναφορά του στο ΠΑΣΟΚ και στο στόχο του ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά.
0: Για να ακούσουμε τι είπε για τα κόμματα λοιπόν ο Πρωθυπουργός.
2: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα. Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
1: Ιδιαίτερη αναφορά λοιπόν στα δύο κόμματα, ναι. ΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ και στο στόχο του ΠΑΣΟΚ της πρωτιάς.
0: Μαξί, πρέπει να πούμε ότι στη συνέντευξη τέθηκε και πολύ σωστά από τον Παναγιώτη, το Στάθη, και το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιπαραθέσεις τις τελευταίες μέρες. Μετά τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και τις προσωπικές απόψεις που εξέφρασε για το θέμα του επιδόματος ανεργίας.
1: Ναι.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη που έδωσε εδώ στο Ek News είχε εκφράσει την εξής προσωπική άποψη, να μειωθεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας σε 2 μήνες και το υπόλοιπο διάστημα να μετατραπεί αυτό το επίδομα σε ένα επίδομα απασχόλησης, εργασίας και απασχόλησης. Ακριβώς επειδή η ανεργία έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και ακριβώς επειδή, όπως είπε, είναι εύκολο σε έναν άνθρωπο σήμερα να βρει δουλειά, να δοθεί αυτό το επίδομα προκειμένου να τονώσει περαιτέρω την αγορά εργασίας και να δοθεί κίνητρο στο να βρουν οι άνθρωποι δουλειά.
1: Προκάλεσε βέβαια πολλές αντιδράσεις.
0: Τεράστιες αντιδράσεις και εσωκομματικές.
1: Η θέση μάλλον του κ. Μανέ και εσωκομματικές, αλλά και από την αντιπολίτευση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν είναι θέση της κυβέρνησης αυτό, ούτε γιατί, και θέση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ξεκαθαρίστηκε γιατί η αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει κρυφή ατζέντα. Και είναι αυτή την οποία παρουσιάζει ο κ. Μαρινάκης.
0: Εκτός από τις αντιδράσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας
1: Κεραμέως,
0: εκπροσώπων άλλων υπουργείων, όπως ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, κυβερνητικών βουλευτών, όπως ο κύριο Πέτσα, ας πούμε, για παράδειγμα, που ακούσαμε, βέβαια, αλλά και άλλους, βουλευτές.
1: Υπήρξαν βέβαια και κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι...
0: Κάτσε, υπήρξε χθες και μία παρέμβαση με ιδιαίτερο βάρος και σημασία από την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θα πρέπει κυβερνητικός εκπρόσωπος, λόγω της θέσεώς του, να είναι πιο προσεκτικός. Λοιπόν, είναι λογικό να ρωτηθεί ο Πρωθυπουργός και ρωτήθηκε χθες από τον Παναγιώτη. Νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει νόημα για 12 μήνες να παίρνει κανείς περισσότερα χρήματα στην αρχή που τα έχει,
3: που έχει
2: μεγαλύτερη ανάγκη. Και βέβαια έχουμε θεσμοθετήσει και υποποθέσεις και το επίδομα εργασίας.
1: Το απέρριψε λοιπόν, κατηγορηματικά είπε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Βεβαίως ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναφέρθηκε και συζήτησε.
0: Αλλά και, και έδωσε και...
1: Λέγοντας ότι έχουμε αναμορφώσει πια.
0: Έδωσε και ψήφο εμπιστοσύνη όμως, πρέπει να πούμε.
1: Στήριξε τον κύριο Μαρινάκη.
0: Λέγοντας ότι είναι ένας εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος και ότι η άποψη ήταν.
1: Ήταν προσωπική του άποψη. Ήταν προσωπική του άποψη. Εντάξει, αυτό που από την αρχή έχει υποθεί. Είχε σημασία όμως, γιατί πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης έλεγαν δεν έχουμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να τοποθετείται για το θέμα στο πλαίσιο της κρυφής ατζέντας. Είχε ενδιαφέρον το ότι τοποθετήθηκε για το επίδομα ανεργίας. Είναι και ένα μεγάλο θέμα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κατά την ταπεινή μας εδώ άποψη, είχε και η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά.
1: Έτσι ξεκίνησε και η συζήτηση, άλλωστε είναι μια... Η περίοδος προσφέρθηκε για συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, με την κλιμάκωση των αντιδράσεων από την πλευρά της Τουρκίας.
0: Για να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Υπάρχει μια σχετική επιδείνωση στην ρητορική των όσων ακούμε από την Τουρκία τους τελευταίους μήνες, χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πολλές από τις θέσεις που και τώρα εκφράζει η Τουρκία είχαν εκφραστεί και στο παρελθόν. Πίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Διώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε, ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας διατυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Το δικαίωμα της επέκτασης έως τα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί νομικά να αμφισβητηθεί. Και η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όποτε αυτή κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Δεν θα πω κάτι παραπάνω. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφολή στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Το ενεργειακό κόστος σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στο Δουβλίνο. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο. Επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Έρχεται μεγάλη απόφαση, θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου. Νέα δήλωση Ντόναλντ Τραμπ στο Άξιος για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: 8:35 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Είπαμε είναι μέρα που γιορτάζει ο Ευμένιος και η Αριάδνη, καλά το λέω.
1: Η Αριάδνη, ξέρω, Αριάδνη, χρόνια πολλά. Είναι από τα ονόματα που μπήκαν στη ζωή μας ξαφνικά και κυριάρχησαν. Δεν υπάρχει πια Μαρία Ελένη στα παιδιά. Αριάδνη, Μετό, γιορτάζει και σε λίγο.
0: Χρόνια πολλά σε όσους και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.
1: Παρθένη ακόμη.
0: Ακόμη Παρθένη. Λοιπόν, ήθελα να σου το πω από την αρχή της εκπομπής, αλλά λέω κάτσα να τα πούμε πιο αναλυτικά στις 8 που έχουμε και την ευτυχία μαζί μας. Ρε Σιμάρια, εντάξει, συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα και της πολιτικής και της οικονομίας, για τη φωτιά που έχουν πάρει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και τις επιπτώσεις που έχει αυτό, τις συνέπειες που έχει αυτό στις τσέπες όλων μας. Μέσα σε ένα περιβάλλον ακρίβειας, δύσκολο έτσι κι αλλιώς. Συζητάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, τα μηνύματα που εκπέμπουν ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή, τις αντιπαραθέσεις,
1: τις δημοσκοπήσεις.
0: Αλλά υπάρχει και μια καθημερινότητα δίπλα μας ακριβώς, που μερικές φορές δημιουργεί ιστορίες τρέλας, αδιανόητες. Ιστορίες που νομίζω ούτε στα πιο εφιαλτικά σενάρια. Της αναποδιάς που μπορεί να υπάρξει στην καθημερινότητά σου δεν θα προέκυπταν, ας πούμε,
1: το ακούς και δεν το
0: σε μια μυθοπλασία.
1: Ότι μπορεί να συμβεί, έτσι δεν είναι. Ναι.
0: Τώρα, έγινε στην Κρήτη κάτι το οποίο
1: δεν
0: μπορώ να το χωνέψω.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Και αλλά ένας λόγος παραπάνω να μπορείς να το πιστέψεις.
0: Να σου πω γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω. Αφήσανε δύο πιτσιρίκια, δύο νηπιαγωγάκια, όπως λέμε, δύο νηπιάκια μέσα σε ένα λεωφορείο κτέλ. Έτσι, αυτά που θα τα μετέφερε στο σχολείο τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εν προκειμένου όμως, υποτίθεται ότι αυτά τα κτέλ ακριβοπληρώνονται για να την κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Πρώτον.
0: Και υποτίθεται ότι μιλάμε για μικρά παιδάκια. Τώρα δηλαδή για, όχι παιδάκια του δημοτικού, μιλάμε για μωρά, ας πούμε. Τα παρατήσαν μέσα στο.
1: Να σου θέσω
0: γιατί
1: άλλο
0: τα πήρε ο ύπνος, κάτσε.
1: Ναι. Τα ξέχασαν, τα καθίσματά
0: ναι
1: τους.
0: Ναι.
1: Να σου θέσω ένα άλλο θέμα. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Αν είχε ζέστη.
0: Και δεν ήταν φυσιολογικές, είχε βρέξει και είχε δροσιά.
1: Αν είχε ζέστη 4-5 ώρες που άφησαν τα παιδιά μέσα.
0: Ναι.
1: Τι θα έχει συμβεί τώρα.
0: Την απολύσανε, λέει τη συνοδό. Και. Δηλαδή, οι γονείς δεν μπορούν να το χωνέψουν, είναι εκτός αυτού. Μην πούμε εμείς περισσότερα, η Ευτυχία τα ξέρει, έχει κάνει ρεπορτάζ από χτες. Ευτυχία μου, καλούσουμε, Ευτυχία Πενταράκη, η συνάδελφός μας, η αγαπητή πολύ από τα Χανιά. Γεια σου, Ευτυχία μου.
2: Καλημέρα. Εγώ θα προσθέσω, αγαπημένοι και δίκαιοι, ιδίως αυτό που είπατε, ας ελπίσουμε να είναι τουλάχιστον η τελευταία. Όπως δεν μπορείτε να το χωνέψετε κι εσείς, το ίδιο και εμείς.
0: Μα τι
2: ζητάμε συνέχεια για τις συνθήκες.
0: Δηλαδή, Ευτυχία,
2: και
0: τι ασυνειδησία είναι αυτή, τι ασυνειδησία.
1: Να σας πω κάτι.
0: Είναι δυνατόν, δηλαδή έχεις μωρά, ας πούμε, μέσα στο.
1: Και τα ξεχνάς μέσα. Κάνω εικόνα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Κάντε εικόνα, και το καλό και τους ακροατές. Τα παιδάκια αυτά 5 ώρες κλειδωμένα στο σχολικό, στο κτέλ, τι κάνουν, στο λεωφορείο, τι κάνουν.
0: Ήταν σε άθλια κατάσταση. Θα μας πει, κάτσε να μας πει, Ευτυχία.
2: Κάντε εικόνα τη μητέρα. Ναι. Πώς έγινε γνωστό, πήρε το σχολικό το πρωί τα παιδάκια να τα πάει στο νηπιαγωγείο. Μόνο νηπιάκια.
0: Ναι.
2: Φτάσανε στο νηπιαγωγείο, μισή ώρα διαδρομή, δύο παιδάκια κοιμήθηκαν. Ναι. Δεν τα είδε η συνοδός.
1: Δεν πες μου.
2: Πήγε ο οδηγός, πάρκαρε το λεωφορείο, δεν το τσέκαρε.
0: Έλα μου ντε.
2: Πώς μου είπε μια συνάδελφος, μα καρφίτσες μεταφέρουν.
0: Έλα ντε.
2: Λοιπόν, περνάει. Ευτυχώς αυτό που λέτε, εγώ θα σου εκεί που πες Βασίλη, δεν μιλάμε για τραγωδία, γιατί έβρεχε την Τετάρτη και έκανε κρύο. Κάθε μέρα και σήμερα έχει 30 βαθμούς εδώ, έχει ζέστη. Και ξέρετε πολύ καλά ότι το σώμα το παιδικό αντιδρά πολύ πιο έντονα και πιο γρήγορα από ότι ενός ενήλικα στη ζέστη και στις υψηλές θερμοκρασίες. Πάει η μητέρα, ξεχνάει, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος που λέμε πολλές φορές, ξεχνάει το κολατσιό του ενός παιδιού. Πάει 12-12.30 ώρα στο σχολείο να το πάει και ακούει με έκπληξη ότι το παιδί της σήμερα απουσιάζει, δεν είναι στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Στο νηπιαγωγείο. Και παθαίνει ένα σοκ η γυναίκα και ψάχνουν, βρίσκουν τον οδηγό, πάει, ξεκλειδώνει το λεωφορείο και αντί να βρει ένα, βρίσκει δύο παιδιά μέσα. Γιατί το δεύτερο δεν το είχε αναζητήσει κάποιος, γιατί το δεύτερο οι γονείς του θεωρούσαν ότι το παιδάκι είναι στο νηπιαγωγείο.
0: Εντάξει τώρα. Σε ρωτώ.
2: Από πού να το πιάσει.
0: Πού να το πιάσει.
1: Φανταστείτε η μητέρα να μην είχε ξεχάσει το παιδί το κολατσιό και να το αναζητούσε το μεσημέρι.
0: Ναι.
2: Αυτό. Τα βρήκανε βέβαια σε κακή κατάσταση τα παιδιά.
0: Ναι, για, ήταν σε πολύ κακή, ναι, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Καλά,
0: δεν χρειάζεται να πούμε.
2: Σοκαρισμένα, όλα.
0: Σοκαρισμένα, όλα, κλαμμένα, ό,τι άλλο μπορεί να έχει γίνει.
2: Ναι.
0: Φοβισμένα τα παιδάκια.
2: Είχαν κάνει τις ανάγκες.
0: Ακριβώς, αυτό, ναι.
2: Όλο, όλο. Το θέμα είναι ότι, λέω και πάλι, ευτυχώς ήταν έτσι ο καιρός. Έγινε βέβαια, αμέσως αντέδρασε και το κτέλ Χανίων Ρεθύμνης που έβγαλε ανακοίνωση, απέλησε την οδηγό συνοδό, 55χρονη. Έβγαλε ανακοίνωση που ζήτησε ειλικρινή συγγνώμη από τις οικογένειες και χαρακτήρισε απαράδεκτο το περιστατικό. Είναι αυταπάγγελτη η δίωξη γιατί είναι έκθεση ενηλίκου σε κίνδυνο. Την ελήφθησαν εχθές το απόγευμα και οι δύο. Ναι. Ο θα οριστεί δικάσιμος, πήγαν στον εισαγγελέα, θέθηκαν ελεύθεροι. Οι πληροφορίες του Earth News λένε ότι σήμερα θα απολυθεί και ο οδηγός, αν ήδη
0: βέβαια,
2: δεν έχει απολυθεί.
0: Πολύ λογικό.
2: Ναι,
0: πολύ λογικό, βέβαια. Ναι.
2: Και λέω λοιπόν εγώ και πάλι, έχουμε δει παραδείγματα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ξανά. Μεταφέρεις παιδιά. Μεταφέρεις ανθρώπους που δεν μπορούν να αντιδράσουν όπως ένας ενήλικας. Παρκάρει, σου λέει η συνοδός, όλα οκ. Okay. Παρκάρει σε ένα μεγάλο όχημα που έχουν περάσει άτομα, δεν το τσεκάρει. Με πολλούς επαγγελματίες.
1: Ένα πέρασμα από μπροστά μέχρι πίσω.
2: Αυτό. Με πολλούς. Τώρα, πριν από λίγο, μιλούσαμε πάλι με έναν

0: εξαιτήσεων. Περιμένουν να βρουν τους γονείς του και έρχονται οι γονείς και λέει: ναι, εμείς το αφήσαμε. Πήραμε τις βαλίτσες να πάμε να κάνουμε check-in, να μπούμε στο δωμάτιο της βαλίτσας και έρθουμε να το πάρουμε.
1: Ωραία και αυτή.
0: Στην άλλη άκρη τώρα. Θέλω να πω ότι αν ο άνθρωπος δεν το είχε δει, αυτοί δεν είπαν τίποτα. Έτσι φύγανε. Αν δεν το είχε δει, είχε πάει, είχε.
2: Εν τω μεταξύ, κάποιοι θεωρούν, επειδή είπα τη λέξη εφιάλτης. Δεν μπορούν να μπουν στο μυαλουδάκι και στην ψυχούλα αυτών των παιδιών. Τι βίωσαν. Είχαν πλαντάξει στο κλάμα μέσα στο.
1: 5 ώρες κλεισμένα.
2: Στο λεωφορείο.
1: Δεν μπορούν να βγουν έξω.
0: Αυτό είναι τραύμα.
2: Βέβαια.
0: Αυτό είναι τραύμα.
2: Κανονικότατο τραύμα. Σε αυτή την ηλικία.
0: Είναι τραύμα. Κακά τα ψέματα. Βέβαια. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Γιατί όποιο είναι γονιό. Και γονιός να μην είσαι, τρέμει σε αυτό, αλλά όποιος είναι γονιός, πάντα ο γονιός βάζει τον εαυτό του στη θέση των γονέων εκείνων που περνάνε κάτι.
2: Έτσι είναι.
0: Όλοι λένε δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό.
1: Και να επαναλάβουμε, καλά που είχε ψύχρα και δεν είχε ζέστη και δεν ήταν παρκαρισμένο στον ήλιο του λεωφορείου.
2: Και καλά που η μαμά πήρε το κολατσιό.
0: Ακριβώς.
2: Μας τα είπε η Ευτυχία πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ευτυχία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα.
1: Και δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Την άλλη φορά δεν είχα ξεχάσει ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες.
2: Ναι.
1: Μπορούσε να κινηθεί. Ναι. Ήταν ξεχασμένο μέσα στο λεωφορείο στο σχολικό.
2: Φαντάζομαι, δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι όταν λέμε η ασυνειδησία. Χτυπάει κόκκινο, γιατί εδώ ασυνειδησία είναι. Είναι ξεκάθαρο. Βιαζόταν προφανώς, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Κουράστηκε, ήθελε να κάνει το διάλειμμα του.
2: Το διάλειμμα
1: τη.
2: Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Αφού πάρουμε τρεις βαθιές ανάσες πρώτα. Γιατί είπαμε, δεν καταπίνονται αυτές τις ιστορίες.
1: Όχι. Το σκέφτεσαι και να τριχιάζεις.
2: Καθημερινή έχει κύριο τίτλο: Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Χθες είχαμε άλλες 2 δημοσκοπήσεις.
1: Βέβαια.
2: Έτσι.
1: Και θα συζητήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων για την πρώτη εικόνα που έχουμε από τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
2: Οι δημοσκοπήσεις δεν αλλάζουν την εικόνα που δημιουργήθηκε με τις προηγούμενες 2.
1: Όχι.
2: Λίγο τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία, λίγο περισσότερο το Πασόκ, ταβάνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Και κάθετη πτώση για το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Αυτά είναι τα συμπεράσματα. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολυοδομία στη Μύκονο, οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Είναι αποκλεισμένο από την αστυνομία εδώ και 2 μέρες στο κτίριο της πολυοδομίας στη Μύκονο. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών στημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες.
1: Μάλιστα.
2: Το καταλαβαίνεις αυτό.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Δηλαδή, παιδιά, να σου πω, αυτά τώρα είναι για την Μπογκοτά, ας πούμε. Στην Μπογκοτά και στη Μύκονο.
1: Κάπως έτσι. Ήθελα να σου πω, την Μπογκοτά, λοιπόν. Και όχι για τη Μύκονο που γίνεται.
2: Ναι.
1: Που όλα τσιμέντο θα γίνουν.
2: Ναι, δηλαδή.
1: Ή που κάποιοι θέλουν να γίνουν όλα τσιμέντο.
2: Ναι. Τι να πεις.
1: Γιατί έχει μείνει κάτι που δεν έχει γίνει, θα μπορούσε να μου πει κάποιος.
2: Έλατε. Διαβάζουμε επίσης. Τουρκία για Μητσοτάκη, η επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Τίτλος είναι αυτός.
1: Ναι.
2: Και πτήσεις από Βόρεια Αμερική και το χειμώνα δεν επηρεάζουν την Αθήνα οι περικοπές. Γράφει η Καθημερινή ότι στο παρελθόν, όταν αυξάνονταν οι τιμές των καυσίμων και οι αεροπορικές εταιρείες προσάρμοζαν το πτυτικό τους πρόγραμμα, η Αθήνα ήταν ψηλά στη λίστα των περικοπών. Τώρα όμως πλέον οι πτήσεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προς την Αθήνα αυξάνονται. Μάλιστα. Ένα ακόμα θέμα να το πούμε. Λογαριασμοί στα social media μόνο από 15 και άνω. Είναι η αναγγελία της Προέδρου της Κομισιόν της κυρίας Φοντερλάιν, για την οποία μιλούσαμε και χτες.
1: Είδες τελικά που βάλαμε το θέμα, ανοίξαμε τη συζήτηση ως χώρα από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες και.
2: Εμείς και η Γαλλία.
1: Είχαμε ακριβώς. Είχαμε αποφάσεις, ανακοινώσεις, εν πάση περιπτώσει. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα.
2: Βεβαίως.
1: Τα καύσιμα, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε όλα τα πρωτοσέλιδα τα καύσιμα. Η συνέντευξη, η ειδήσεις που έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Art News είναι πρώτο θέμα. Καύσιμα λοιπόν από τα νέα. 5 παρεμβάσεις. Θέρμανση. 1. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. 2. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75. Καύσιμα κίνησης. Παράτηση της επιδότησης στο ντίζελ. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Ειδικός φόρος. Σχέδιο για προσωρινή μείωση εάν συμφωνήσει η Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Ο Καναδάς στην Ευρώπη. Αυτό το θέμα που συζητούσαμε και χθες με τον κύριο Τζογόπουλο. Ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο. Είναι απίστευτος τύπος. Είδα πώς αντέδρασε όταν κάποιοι φωνάξαν Ηνωμένες Πολιτείες όταν ανέβηκε στο Βήμα. Το θεώρησε ως χιούμορ. Από επίδομα πεδίου έως 3.000 ευρώ από δήμους της Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπισης του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημόσια τέλη, δωρεάν τροφή ως βρεφονιπιακή.

0: ενεργειακούς σταθμούς και όχι μόνο. Και ακόμη μηνύματα πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου.
1: Ωραία. Να έρθω εγώ στην απογευματινή, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα επέκταση για τον δίζελ και τον Οκτώβριο. Πρώτη προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες μας τον χειμώνα. Πρώτο θέμα λοιπόν στην απογευματινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στην ΕΡΤ. Θέμα δεύτερο, άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Διαβάζουμε επίσης πώς διαβάζουν τα κόμματα το γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ. Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μαξίμου, επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30%. Έτσι, εμφανίζεται να πατάει στο 30%, mm-hmm. το οποίο θεωρείται εφαλτήριο για την αυτοδυναμία. Αισιοδοξία στο Πασόκ για ανάκαμψη, προβληματισμό στην Ελλάς.
0: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Εδώ πρώτο θέμα είναι: σήμερα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Ναι.
0: Πρώτο θέμα λοιπόν είναι το φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας 13 χρόνια παρών. Πώς διαψεύδει στα σχολεία, πώς διεισδύει, συγγνώμη, στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τις κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα. Ακόμη, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Εμμονή στην αυτοδυναμία και στα ημίμετρα. Ο τίτλος από την εφημερίδα των συντακτών. Και Νίκος Ανδρουλάκης είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Εντός εισαγωγικών. Μπαίνει ο Αλέκος Αυλονίτης. Έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. Περισσότερο ρεπορτάζ θα έχουμε σε λίγο γι' αυτά. Θα τα συζητήσουμε.
1: Ο Ρίζος Πάσης κυκλοφορεί με κύριο τίτλο Λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε. Πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα 5.30 στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς τον χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Κινητοποίηση και σε άλλες πόλεις. Επίσης διαβάζουμε κοινό πρόγραμμα η φορολογία του λαού από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα για να μπουκώνουν με χρήμα τους ομίλους. Και 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητής Θεσσαλονίκη με πολύ μαζική συμμετοχή η πρώτη μέρα των εκδηλώσεων.
0: Μάλιστα, να περάσω και στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ακόμη, θάνατος Μαζονάκη. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί και προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία διαβάζουμε κύριος τίτλος «Δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, η δίωξη του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη». Αν και με αλχημίες, λέει ο Πρωθυπουργός, προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα, τα στοιχεία αποτυπώνουν το πάρτι της γαλάζιας κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος. Διαβάζουμε επίσης δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών και πρωθυπουργική παροδία στην ΕΡΤ. Μοίρασε και πάλι υποσχέσεις και ψίχουλα κατώτερες των πραγματικών αναγκών οι εξαγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, γράφει η εφημερίδα.
0: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος, ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, 3.500 μόνο στην Αττική, χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία πρωταγωνιστούν στην εφημερίδα Κόντρα.
1: Η Εστία έχει κύριο τίτλο 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πίχς που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανοίξει το πρώτο κόμμα. Άνευ μπόνους αρνητικό. Πρωθυπουργός ναι σε κυβέρνηση με Πασόκ και με μονομένα στελέχη του.
0: Μάλιστα, και η εφημερίδα Μανιφέστο. Οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εδώ πρώτο θέμα. Λογικό είναι με τις αυξήσεις που έχουμε στα καύσιμα να κυριαρχεί.

0: Λοιπόν, διαβάζω με ενδιαφέρον σήμερα, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Έχεις να μου πεις κάτι για τις δημοσκοπήσεις καινούργιες,
1: μπορώ
0: κάτι.
1: Δεν να σου πω τα ευρήματα.
0: Πες τα ευρήματα. Οφείλω
1: να σου πω ότι δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές. Το είπες και εσύ στην αρχή από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που είδαμε. Αυτές είχαμε δύο. Είχαμε μία από την MRB και είχαμε και μία από την εταιρεία Mark.
0: Η MRB ήταν για λογαριασμό του Open.
1: Τη Mark ήταν για λογαριασμό του Αντένα, για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Αντένα. Δείχνει το ίδιο. Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία να ανεβαίνει στην εκτίμηση το 31%, πάνω κάτω τα ίδια, δηλαδή γράφει 3 μπροστά. Προβάδισμα 15 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, που είναι η Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Το Πασόκ, τρίτο κόμμα, στο 11,5%. Είχαν ενδιαφέρον και τα επιμέρους ερωτήματα στην δημοσκόπηση αυτή της Mark. Γιατί πάντα, όπως λέμε, στις δημοσκοπήσεις πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πολλές φορές έχουν τα ποιοτικά στοιχεία από ότι η τελική εικόνα.
0: 29% πριν πει στα ποιοτικά δείχνει η MRB για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4% Ελλάς και Πασόκ 12,4%. Για πες.
1: Λοιπόν, υπήρχε ερώτημα για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Ναι. Για παράδειγμα, πώς τις αξιολογεί η κοινή γνώμη. Για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη, σε ποσοστό 38,4% απαντούν θετικά και μάλλον θετικά, έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Αντίστοιχα, και αυτό έχει ενδιαφέρον, για τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη, το 55,4% τις αξιολογεί αρνητικά, αλλά το 29,7% τις αξιολογεί θετικά.
0: Ναι.
1: Στον Αλέξη Τσίπρα ήταν το 24,1. Τώρα ξέρω ότι κουράζουν οι αριθμοί.
0: Ναι, κουράζουν
1: αλλά
0: πολύ.
1: Είχε ενδιαφέρον το πόσο ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, περνά τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι. Να πούμε εδώ τώρα δύο-τρία βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από ό,τι μαθαίνουμε στο κυβερνητικό επιτελείο. Μετά από αυτή την πρώτη φουρνιά των δημοσκοπήσεων, να το πω έτσι.
1: Είναι η πρώτη μετά τις ανακοινώσεις όλων των κομμάτων στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Των τριών πρώτων ουσιαστικά εκεί εστιάζεται.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ικανοποίηση, συγκρατημένη όμως είναι η αλήθεια, για αυτό το τσίμπημα προς τα πάνω της βελόνας. Δεν είναι και τρελό. Είναι κάπου μισή μονάδα. Ναι, λοιπόν, κάπου μισή μονάδα και κάτι.
1: Θα σου πω μετά κάτι όμως γι' αυτό. Ναι, ναι. Σε σχέση και με τις προηγούμενες μετρήσεις, των προηγούμενων χρόνων.
0: Όχι, και είχε πάντα συνέβαινε.
1: Πάντα, αυτό ήθελα
0: πάντα
1: να πω. Πάντα αυτό συνέβαινε. Ναι. Ποτέ δεν είχαμε τη βελόνα να απογειώνεται ή να πέφτει.
0: Η ικανοποίηση υπάρχει για το γεγονός ότι φαίνεται ότι παγιώνεται ένα πολιτικό σκηνικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο οποίο η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία.
1: Και με διαφορά. Με
0: διαφορά από το δεύτερο, ενώ το άθροισμα δεύτερου και τρίτου σε κάποιες περιπτώσεις δεν φτάνει. Το είπε και ο κ. Μητσοτάκης.
1: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Θεωρούν ότι όσο πηγαίνει προς εκλογές, τόσο θα αυξάνεται η συσπήρωση. Πιστεύουν ότι δέχτηκαν με ικανοποίηση κοινωνικά στρώματα όπως οι συνταξιούχοι της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού.
1: Και με κάποια.
0: Ναι, αλλά εκεί νομίζω ούτως ή άλλως σκοράρει ικανοποιητικά το κυβερνών κόμμα.
1: Ναι, σε αυτές τις ηλικίες. Ναι, σε αυτές τις ηλικίες.
0: Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιστρέψει η 13η σύνταξη.
1: Φαίνεται ότι το 400 έκανε τη δουλειά του.
0: Ναι. Και υπάρχει και μία μικρότερη ικανοποίηση, με την εκτίμηση όμως ότι θέλει ακόμη πολύ δρόμο και αρκετή δουλειά. Και η προσέγγιση, η επαναπροσέγγιση στους αγρότες.
1: Αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες σε κάποιες μετρήσεις. Φαίνεται ότι εκεί παραμένει το πρόβλημα σε μικρότερο βαθμό.
0: Σε μικρότερο
1: αλλά παραμένει.
0: Ναι. Και σκοπεύουν να το κοιτάξουν αυτό το επόμενο διάστημα. Επίσης σημαντικό είναι να πούμε, κατά την δική μου άποψη, ότι προκύπτει, θα το συζητήσουμε και συνέχεια αναλυτικά, ότι αυτή η επαναπροσέγγιση με το κοινό, το οποίο είχε μείνει λίγο στην άκρη στις αναποφάσεις τους, έχει αρχίσει να αφορά κυρίως αυτό που λέμε κεντροδεξιούς, κεντρογενείς, κεντρώους, αυτούς που έλεγες και εσύ, τους πιο μετριοπαθείς, να το πω έτσι, ναι. Ψηφοφόρους. Να. Όμως, δεν έχει ικανοποιητική απήχηση η κίνηση, το άνοιγμα που γίνεται προς την δεξιά πλευρά.
1: Εκεί που έχουμε και τη μεγάλη κινητικότητα αυτό το διάστημα. Ναι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι. Με ποια έννοια. δεν βλέπουν να έχουν διαρροές προς τα δεξιά. Ότι ήταν να φύγει.
1: Λέει, δεν έχουν όμως και εισρωές από αυτό το χώρο που επιδιώκουν.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Βέβαια, εκεί να σου προσθέσω ότι φαίνεται από τις μετρήσεις, τουλάχιστον του κυρίου Γεράκη, που υπήρχε και σχετικό ερώτημα, ότι ο ένας στους τρεις αναποφάσεις τους δηλώνει ότι βρίσκεται σε αυτό το χώρο.
0: Ναι.
1: Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο εισρωής ή μια δεξαμενή από την οποία μπορεί να ψαρέψει τους ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτά.
1: Τώρα, στα άλλα κόμματα όσον αφορά την Ελλάς, υπάρχει μια ικανοποίηση
0: μεγάλος,
1: αλλά και ένας προβληματισμός. Βέβαια. Για το ότι φαίνεται να έχει πιάσει ταβάνι το ποσοστό.
0: Μα το δεν το κρύβουν. Σε κατηδίαν συζητήσεις οι άνθρωποι δεν το κρύβουν. Δεν εμφανίζονται απογοητευμένοι, πικραμένοι.
1: Όχι, αλλά είναι προβληματισμένοι.
0: Αλλά είναι προβληματισμένοι και δεν το κρύβουν.
1: Ναι. Και για τα πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και επιχειρηματολογούν, δηλαδή θεωρούν ότι βάλαν πολλά αυτογκολ από την ανακοίνωση του οικονομικού προγράμματος του κ. Τσίπρα. Βγήκαν από συγκεκριμένα στελέχη.
0: Κυρίως αυτό με τις ρίδες πιστεύουν ότι έχει κάνει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Βέβαια, γιατί θυμόσουν, σε έστελνε πίσω στο 2015. Αμέσως εκεί σκεφτόσουν. Τώρα την πλευρά του Πασόκ. Εδώ υπάρχει ικανοποίηση από την πλευρά του Πασόκ.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Και για την εικόνα του κυρίου Ανδρουλάκη και του Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γιατί φαίνεται ότι τσιμπάει στο ποσοστό. Και ότι τι είναι αυτό που λένε, ότι είναι εφικτό ότι η μάχη είναι ανοιχτή για τη δεύτερη θέση τη διεκδίκηση του Πασόκ. Παρότι φαίνεται να είναι αρκετή διαφορά, αλλά δηλώνουν, το βλέπουν ότι είναι ανοιχτή. Και κανείς δεν μπορεί να του αμφισβητήσει αυτό.
0: Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι ο πολιτικός δρόμος είναι τεράστιος.
1: Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Μεταγραφές, μετακινήσεις, μεταγραφές.
0: Ξεχάσαμε. Σε ό,τι αφορά το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκεί τα μαντάτα δεν είναι καθόλου καλά.
1: Μεγάλη πτώση.
0: Τεράστια. Κάθετη. Κάθετη πτώση.
1: Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς σκοπεύουν να το αντιμετωπίσουν εκεί.
0: Κι αν σκοπεύουν.
1: Ναι. Κι αν μπορούν.
0: Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι, ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και εποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα ως 29 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. ιδιωτική τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Με αυτά και με αυτά, τα πολύ ωραία και ξεχωριστά ξεκινάμε σήμερα, γιατί είναι και Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα για αρκετούς, όχι για όλους. Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Ο μήνας έχει 18, θα μπορούσε να έχει και 9, αλλά έχει 18 του Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και εσείς βεβαίως είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. 92,5 συχνότητες, 93,9 για την Δυτική Ελλάδα. Επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας για να μας εντοπίζετε μέσα από την πλατφόρμα του ροδιοφώνου του σήμερα, μιλάμε για το διαδίκτυο, οπουδήποτε και αν είστε, ό,τι και να κάνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι 24 ώρα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Καλό δρόμο σας μετακινήσετε σήμερα, γιατί είναι και Παρασκευή. Πολλοί πάνε, έρχονται κλπ. Βάσο Κρεμμύδα, Κωνσταντίνα Μάντζαρη, Κατερίνα Διαμαντοπούλου και σήμερα μαζί μου στην υποστήριξη της εκπομπής. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και στον κόσμο και σήμερα, 18 του μήνα. Για να δούμε όμως σε ποιον θα πούμε χρόνια πολλά. Στην Αριάδνη, στο Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου σήμερα, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, είναι Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Για να δω και στα γεγονότα τι θα πούμε. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1851. Το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ, της ομάδας βεβαίως, εγκρίθηκε για πρώτη φορά από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών το 1924 στις 18 του Σεπτεμβρίου. Ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας καθορίστηκε στα 10 ναυτικά μίλια με προεδρικό διάταγμα της τότε κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1931. Ήταν 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Είναι ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας 1931 αυτό. 1946 έρχεται στην Ελλάδα και στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα δίνει μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη συναυλία η Edith Piaf, η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια, εκεί όπου γνώρισε και τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν. Τον ερωτεύτηκε βέβαια, αυτός όμως δεν ανταπέδωσε σε αυτό. Και επίσης 2013 δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει την ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αμφιάλη. Δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς τον μαχαίρωσε κατευθείαν στην καρδιά, καταδίκη τότε από τα πολιτικά κόμματα και από την Χρυσή Αυγή, η οποία τότε αποποιήθηκε οποιασδήποτε ευθύνη. Στη συνέχεια της ιστορίας την ξέρουμε. Έχουμε λοιπόν να πω, μια σκέφτασα σε αυτό το σημείο και σήμερα, με την αφορμή της συμπλήρωσης χρόνων από τον θάνατο του Παύλου Φίσα, και 2 συγκεντρώσεις στην Πάτρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, και συγκεκριμένα να σας το πω, μιας και ξεκινήσαμε έτσι. Με 2 συγκεντρώσεις λοιπόν θα τιμηθεί η μνήμη του δολοφονημένου μουσικού του Παύλου Φίσα από τα τάγματα της Χρυσής Αυγής. 6:30 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου, φορείς, οργανώσεις, αντιφασιστικές ομάδες, έχουμε την πρώτη συγκέντρωση, και η δεύτερη την ίδια πάνω κάτω ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, την διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο και Εργατικά Σωματεία με τη συμμετοχή και του Δήμου της Πάτρας. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, για να μην έχουμε και περαιτέρω επεισόδια. Αυτές μάλλον οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται την ίδια στιγμή, θα συμπληρώσω και νομίζω ότι λίγο πολύ το αποτυπώνουν όλοι, με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και όλα τα λοιπά. Ξέρετε ότι έχω αποφύγει να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με το θέμα και είναι κατ' επιλογή αυτό. Συνεχίζω λοιπόν στην υπόλοιπη δισογραφία σήμερα. Τι έχουμε? Τι θα γίνει με το θέμα της επιδότησης για τα καύσιμα? Δεν έχουμε κάτι καινούριο, δεν έχουμε κάτι επιπλέον. Από Δευτέρα την ανακοίνωση των μέτρων την περιμένουμε. Ποια θα είναι αυτά και πώς θα είναι και σε τι μέγεθος θα είναι. Αν θα μπορέσουν να ελαφρύνουν λίγο την κατάσταση, γιατί όπως τα έχουμε ξαναπεί, περνάς από το βενζινάδικο και στριβείς αλλιώς, γυρνάς στο κεφάλι. Και όσο νούπο, δεν θα περνάς με το όχημά σου, θα περνάς με τα πόδια. Γιατί δεν θα μπορείς να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σε καμία περίπτωση. Ξέρω πάρα πολλούς που πήραν. Πάνε με τα πόδια, που έχουν περιορίσει πάρα πολύ τις μετακινήσεις τους. Να δείτε που τώρα θα βγουν και τα ποδήλατα από τις αποθήκες. Θα φτιάξουμε ελάστικα και σαμπρέλες θα κάνουμε και θα κινούμαστε με τα ποδήλατα. Έτσι φαίνεται να είναι η κατάσταση. Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, επίσης έχουμε σε συνέχεια της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες είπαμε ότι έφτασαν στις φυλακές του Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του.
ανεπιθύμητοι κρίθηκαν από τους έγκλειστούς των φυλακών και στις γυναικείες πτέρυγες και στις αντρικές εκεί. Με πανό για πάντα μαζό υποδέχθηκαν την γιατρό οι κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές του Κορδελού. Ξεχωριστά προαυλίζονται σε συγκεκριμένους χώρους και δεν έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους και υπόλοιπες κρατούμενες και κρατούμενες στις φυλακές. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα που σας είπα για την ενέργεια. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να δούμε τι θα γίνει από Δευτέρα τα νεότερα. Λοιπόν, θα βάλω μια ανατελεία έτσι για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και να επιστρέψουμε λίγο μετά να δούμε και την επικαιρότητα όπως καταγράφεται αυτή στην ειδησιογραφία της ημέρας και να σας πω για τον καιρό για να έχετε κι εσείς κατά νου και να ξέρετε αυτά που λέγαμε, αυτά ισχύουν. Ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα με λίγη ρεή συννεφιά το απογευματάκι σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα λοιπόν. Η θερμοκρασία γύρω στους 28, άντε 29 το πολύ σε κάποιες περιοχές. Στα 4 μποφόρ η άνεμη μέχρι εκεί. Η υγρασία όμως ξεπερνά το 80%. Οπότε λοιπόν εκεί μας ταλαιπωρεί λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι μια χαρά ο καιρός. Και οι θάλασσες, πρέπει να σας πω, είναι πολύ ζεστές αυτή την περίοδο. Και στη Δυτική Ελλάδα, που δεν φημίζεται για τα ζεστά νερά της. Λοιπόν, βάλτε μια ανατελεία και επιστρέφω σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, που σημαίνει με το μουσικό θέμα που ακούτε, πάμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδά μας για να έχουμε και μια γενικότερη και ολιστική, να την πω, μπορεί να αρχίσω να τη λέω έτσι, εικόνα για την δισογραφία που σε αυτή αποτυπώνεται στον τύπο. Περιφερειακό και τοπικό. Η πρωινή γνώμη λοιπόν σήμερα στο πρωτοσέλιδό της, παρεμβάσεις για τα καύσιμα είναι το κεντρικό της θέμα, προανήγγειλε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη. Επανέρχεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών εμπορίας καυσίμων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, διαβάζω στην εφημερίδα ποια μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν, γιατί εκεί θα σταθούμε πολύ. Πετρέλαιο θέρμανση, τιμή εκκίνησης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίδομα θέρμανση, οριζόντια αύξηση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα. Δίζελ κίνησης, παράταση της επιδότησης και για τον Οκτώβριο. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων λέει η εφημερίδα, πρωινή γνώμη στην πρώτη σελίδα.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσω μαζί σας την ανάγνωση των εφημερίδων, θέλω να σταθώ πολύ πολύ λίγο για λίγα δεύτερα για να μας δώσει κάποια στοιχεία από αυτή τη φωτιά που είχαμε σε βιοτεχνία, μάλλον πρώην βιοτεχνία πρέπει να είναι, ο συνάδελφος ο Μπάμπης ο Πλάγος από τον Πύργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τον Πύργο. Ανησύχησαν πράγματι οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην περιοχή του Βαρθολομιού. Ήταν άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Λεχενών. 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα άμεσα έσπευσαν στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο και τελικά γρήγορα τέθηκε η φωτιά υπό έλεγχο και κατασβέστηκε. Πριν αυτή επεκταθεί σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή σε κάποια σπίτια τα οποία ήταν όχι πάντως σε κοντινή απόσταση από αυτό το σημείο. Όλα καλά.
0: Άρα λοιπόν δεν είχαμε επικινδυνότητα προς τις κατοικίες και τους πολίτες, μόνο με τους καπνούς και τη φωτιά. Ωραία, επέμβαση άμεση, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι σε αυτές τα παλιά εργοστάσια, Μπάμπη, έχουν και έφλεκτα υλικά. Εκεί είναι
1: σωστά,
0: το ζήτημα.
1: Ωραία. Γι' αυτό δυσκολεύτηκαν σχετικά στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ακόμη υπάρχει κάψιμη ύλη παντού στην Δυτική Ελλάδα, γιατί μόλις τώρα πέρασαν οι θερμές μέρες του καλοκαιριού. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά και αργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία να σπεύσει και να την ελέγξει, μπορεί να ξεφύγει. Ναι.
0: Ούτως ή άλλως το βασικότερο στην εκδήλωση πυρκαγιάς, Μπάμπη, και το ξέρεις πολύ καλά και εσύ.
1: Τα πρώτα λεπτά, βέβαια.
0: Είναι η πρώτη, ναι, η άμεση επέμβαση. Όταν την πιάσεις τη φωτιά στην αρχή της, μπορείς να τη διαχειριστείς πιο εύκολα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε λοιπόν, μένουμε σε αυτό που μας είπε ο συνάδελφος. Δεν κινδύνευσαν σπίτια. Είχαμε άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Ήταν αρκετά μεγάλη η φωτιά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό χρειάστηκε και οι υπηρεσίες να ενισχυθούν εκεί. Λοιπόν, να επιστρέψω στην ανάγνωσή μου. Λοιπόν, στην εφημερίδα Πρωινή Γνώμη, σας είπα για τα καύσιμα και τις παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρει. Πρωινή Γνώμη, και να συνεχίσω. Διασταύρωση Καρμανιόλα, Σολομού και Βορείου Υπήρου. Νέο τροχαίο, αναγκαία τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών. Νέο τροχαίο είχαμε σήμερα το πρωί και με ένα δικυκλό. Τραυματίστηκε ευτυχώς, όχι πολύ σοβαρά, ο δικυκλιστής, πήγε στο νοσοκομείο για να δω και κάτι περισσότερο αν υπάρχει. Ναι, είναι γεωταχή στην Γλαύκου και Ακροτηρίου αυτό το συγκεκριμένο. Δεκάδες τροχέ έχουν γίνει εκεί. Γεωταχή με δίκυκλο σήμερα νωρίς το πρωί. Ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται, οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για κάταγμα, αλλά ελπίζουμε να είναι κάτι το οποίο θα είναι περαστικό και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάγνωση. Εμείς, το διάβασμα κανονικά. Από κόσκινο τα οικονομικά, γράφει και η Πρωινή Γνώμη σήμερα. Έρευνα από την αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς που προφυλακίστηκαν για το θάνατο Μαζονάκη. Και τι δεν είχαν. Εγώ διάβασα χθες, και το συμπληρώνω τώρα αυτό, ότι δεν βρήκαν πουθενά μετρητά. Ανταυτού βρήκαν πανάκριβα, λέει, είδη ένδυσης, κοστούμια κλπ. Και αντικείμενα αξίας. Αλλά μετρητά δεν βρήκαν πουθενά. Θα το ελέγξουν. Οι γονείς υποψηφίων από πυρόπληκτες περιοχές περιμένουν την απόφαση για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν μια μοριοδότηση οι περιοχές αυτές συνήθως, οπότε περιμένουν να δουν τι γίνεται. Πρωτοπόρος πυρηνικός ιατρός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών αποχαιρετά τον ομότιμο καθηγητή Παύλο Βασιλάκο σήμερα στις 5 το απόγευμα και 2 το από την Ευαγγελιστρία. Να στηρίξουμε την οικογένεια. Το τόνισε μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του στον Ιερόνα της Αγίας Σοφίας Πατρών χθες ο Μητροπολίτης Πατρών, ο κ. Χρυσόστομος. Απατεώνες στο Viber, με ποιο τρόπο επιτίδη ζητούν από συγγενικά πρόσωπα προσωπικά στοιχεία και χρήματα μέσω Iris. Ορίστε, μπήκαμε και στο Iris. Μέχρι τώρα, ξέραμε τα σακουλάκια που τα πετάγανε από τα μπαλκόνια ή τα αφήνανε έξω από εκκλησίες. Τώρα έχουν μάθει τον τρόπο, έχουν βρει τον τρόπο και σου λέει εξελιγμένη κατάσταση να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία. Να μπούμε και στο Iris. Το Iris είναι αυτή η δυνατότητα που σου δίνεται μέσα από το τραπεζικό σύστημα να δώσεις, να μεταφέρεις πολύ πολύ γρήγορα χρήματα χωρίς να έχει κρατήσεις το συγκεκριμένο. Έχει ένα όριο βέβαια. Προσέχετε λοιπόν πάρα πάρα πολύ. Συγκεντρώσεις για Φύσα σήμερα στην Πάτρα, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και η ώρα Αιγίου και Καλαμπρίτων, αγωγή για φυσικό αέριο σε κάθε γωνιά. Σωστό και αυτό. Για να δω και την Πελοπόννησο. Πρωτοσέλιδο. έβγαλαν 2 εκατομμύρια ευρώ από το τηλέφωνο. Πώς άδειαζε λογαριασμού στο κύκλωμα των 85 απατεώνων στην Πάτρα ο αρχηγός Κώστας, οι στρατολόγοι και τα money rules. Μούλς, θα σας πω τι είναι το αυτό. Θα το συμπληρώσω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα της Εφημερίδας Πελοπόννησος και πολύ καλά το επισημαίνει. Πρόκειται για την υπόθεση της τεράστιας απάτης με τους 85 κατηγορούμενους που ήταν να ξεκινήσει χθες, ήταν ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Έχει μεταφερθεί για τις 28 του μήνα, γιατί υπήρχε μια στάση εργασίας των υπαλλήλων και δεν ευοδόθηκε η έναρξή της στο τριμελές της Πάτρας. Οπότε λοιπόν θα ξεκινήσει εκ νέου. Τι είναι αυτή η υπόθεση? Να σας πω εν ολίγης. Είναι υποθέσεις όπου είχαμε δεκάδες απάτες, δεκάδες εκατοντάδες παντά απάτες ανά την Ελλάδα, από ένα κύκλωμα που είχε ως βασικό κορμό 5 άτομα, οι οποίοι εμφανίζονταν ως λογιστές, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και εξαπατούσαν τους πολίτες. Η παράνομη λία τους λοιπόν έφτανε τα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί. Υπήρχαν και άλλοι ένα γύρω τριγύρω, γι' αυτό και 85 κατηγορούμενοι. Φαντάζεστε μέχρι πότε θα τελειώσει. Συνωστισμός, λέει προχθές στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Να συμπληρώσω λοιπόν ακόμη και να σας δώσω να ξέρετε τι είναι αυτά τα money mules. Είναι τα μουλάρια, είναι τα mules, έτσι για να καταλαβαίνουμε τι είναι. Είναι αυτοί οι οποίοι έδιναν τους λογαριασμούς τους, στους οποίους πήγαιναν τα χρήματα των θυμάτων. Μεσολαβούσαν δηλαδή οι λογαριασμοί κάποιων ανθρώπων, γιατί κάποιος πρέπει να τα στείλει το θύμα τα χρήματα, εφόσον γινόταν ηλεκτρονικά η μεταφορά τους. Money mules ήταν τα μουλάρια που κουβαλώσαν τα χρήματα, σας το πω κάπως έτσι. Λοιπόν, αυτά συμπληρωματικά με αφορμή το πρώτο θέμα από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα, μάζεψαν 18 φορτηγά σκουπίδια. Τριήμερη μάχη συνεργείων καθαριότητας του Δήμου σε κόκκινο μήλο και βιομηχανική περιοχή. Αν είναι δυνατόν. Χρόνια εγκατάληψης, συσσωρευμένα απορρίμματα. Προχώρησαν λοιπόν σε επιχείρηση καθαρισμού και απομακρύνθηκαν ογκώδη αντικείμενα, σκουπίδια και πρόχειρα παραπήγματα. 18 φορτηγά σκουπίδια. Πω πω. Συνεχίζω με την Πελοπόννησο. Η Μαρία Καριστιανού μίλησε στην εφημερίδα. Μπήκα στην πολιτική για τη δικαίωση, αναφέρει μεταξύ άλλων. Δημήτρης Κερίδης, καμία υποχώρηση στην κυριαρχία, κατηγορηματικός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Η κυριαρχία έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά μας εκεί στο Αιγαίο. Μαρία Ζάγκα, η μεγάλη αφέμαξη στην Αντλία. Χυμαρώδηση εκπρόσωπες των πρατηριούχων για ακρίβεια, νοθεία και φόρους. Πάπα Βασιλόπουλο, στο Ολύμπιον σε πορεία εξυγίανσης. Τέλος στο θρίλερ των πληστηριασμών μετά από συμφωνία με την Do Value για τα χρέη. Μάλιστα. Και ένα ακόμη θέμα, δύο μάλλον θα σας δώσω ακόμα από το πρώτο σελίδο της Πελοποννήσου. Αισθητική έλεγχη τώρα. Η Ένωση Διπλωματούχων Αισθητικών ζητά επαγγελματικά όρια και αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας. Και καλά κάνουν. Αυτοκινητοδρόμιο, ναι, με νομικά φρένα. Ναι, από Δήμο Ερημάνθου και Περιφερειακή Ένωση Δήμων, αφού ζητηθεί νομική συμβουλή. Για τον Ηλιόπουλο είναι το θέμα, έτσι. Το συμπληρώνω κι εγώ, να θυμάστε περί τίνος πρόκειται. Σύμβουλος επιχειρήσεων, επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε ασφυκτικό κλοιο λόγω ανατιμήσεων. Στο κόκκινο, το κόστος θέρμανσης και μετακίνησης. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε αυτό λίγο αργότερα. Ενέργεια. Τεχνικό επιμελητήριο, σχέδιο μετάβασης, τη δημιουργία περιφερειακού σχεδίου ενεργειακής και παραγωγικής μετάβασης Δυτικής Ελλάδας προτείνει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας Βαγγέλης Καραχάλιος. Στόχος είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την ενεργειακή και παραγωγική ανάπτυξη της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Έρευνα για ιατρικές πράξεις, γράφει ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων σήμερα, από την Εισαγγελία Πατρών για παράνομες ιατρικές πράξεις σε χώρους ομορφιάς και ευεξίας. Αδυνατούμε να ελέγξουμε, υποστηρίζει η Άννα Μαστοράκου. Στην Πάτρα, κυκλοφοριακό έμφραγμα. Οδικά έργα, φυσικό αέριο και αναπλάσεις προκαλούν έντονη συμφόρηση στο κέντρο της Πάτρας. Οι εργολαβίες ξεκινούν ασυντόνιστα. Τα λέγαμε χθες. Πάει ένα σκάβι, κλείνει, ξαναπάει ο άλλος σκάβι, ξανακλείνει κλπ. Για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωσή μας με τη συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. 4 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, 2 νέα πάρκα στην Αγία Τριάδα στο Αγρίνιο και πίσω από το διοικητήριο στο Μεσολόγγι. Σχεδιάζει η περιφέρεια 2 νέα αστικά πάρκα. Καλό είναι αυτό. Μάριος Σαλμάς, ανοιχτό το που θα είναι υποψήφιος. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, λέει ο Μάριος Σαλμάς στην εφημερίδα, δεν διέσωσε κανέναν πρωθυπουργό. Διέξοδο στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Νομίζω το έχει δηλώσει ο κύριος Σαλμάς, ο Ετωλό Ακαρνάνας βουλευτής, έτσι κι αλλιώς. Συνεχίζουμε στη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, πανετολικός, σε τροχιά ξανά ο διαγωνισμός για το μουσείο. Πάλι νέος διαγωνισμός, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Στον Μύτικα, τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο για 64χρονη από το Αγρίνιο. Στην περιφέρεια, συνάντηση Μπλέτσα και Σακελαρόπουλου στο Υπουργείο για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Πολύ σημαντικό και αυτό για τον μελλοντικό σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για το τώρα, πρέπει να σχεδιάζουμε και για το αύριο. Με αυτά κλείνω τις εφημερίδες μου και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο μετά την μουσική μας, σαν απαυλά.

Πολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών. Μιλούσε λοιπόν, όταν μιλάει η κυρία Ζάγκα, γενικά, επειδή μου σου δίνει την αίσθηση ενός ανθρώπου και μιας γυναίκας, η οποία με τη δυναμική που έχει και τη γνώση, λέει τα πράγματα όπως είναι. Μίλησε λοιπόν για ένα κράτος που λειτουργεί ως μεγαλύτερος όσο μεγαλύτερος φορομπήχτης. Το διαβάζω και στην Πελοπόννησο, την εφημερίδα, να σας πω την αλήθεια. Επίσης, μίλησε για πειραγμένες αντλίες σε κάποιες περιπτώσεις. Και επίσης μίλησε μάλλον τα συστήματα ισρώων νεκρών τα χαρακτήρισε ως τρίχες κατσαρές. Τι ακριβώς εννοούσε είναι ένα άλλο θέμα. Και λέει ότι εγκαταστάθηκαν με την ψευδαίσθηση ότι θα πατάξουν το λαθρεμπόριο. Υπήρχαν, λέει, αφαιρέγγιες εταιρείες λογισμικού που μπήκαν στο διαγωνισμό και όλοι το ήξεραν οι αρμόδιοι. Η κατάσταση, λέει, στην αγορά έχει πάρει τη μορφή ενός άγριου κανιβαλισμού. Τα οικογενειακά παραδοσιακά πρατήρια το ένα μετά το άλλο σβήνουν, γιατί δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνιδάκι. Και όποιος μου λέει σήμερα θέλει να γίνει πρατηριούχος, του λέω: είσαι λοκάς, θες να χάσεις τα λεφτά σου. Φάτα στα μπουζούκια, φάτα στα παιχνίδια, φάτα όπου θες, αλλά μην γίνεσαι πρατηριούχος. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά θέματα και ένα το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές και εμείς εδώ στην εκπομπή και το επαναφέρει και η κυρία Ζάγκα στην αναφορά της αυτή όπως διαβάζω, είναι αυτό το τρελό που συμβαίνει σε σχέση με την Κύπρο. Η Ελλάδα προμηθεύει με δηλισμένα πετρέλαια την Κύπρο. Εκεί όμως η βενζίνη πωλείται φθηνότερα. Γιατί στην Κύπρο μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τον ΦΠΑ. Το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές από τους ανθρώπους της αγοράς καυσίμων. Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, και βέβαια, σύμφωνα με τα όσα είπε και η κυρία Ζάκα, όχι ότι δεν το ξέραμε, δεν μας το λέγει κανείς, οι τράπεζες κερδίζουν δισεκατομμύρια από τις προμήθειες των καρτών. Ζήτησε λοιπόν νομοθετική ρύθμιση στα καύσιμα να μην υπάρχει τραπεζική κράτηση στην κάρτα, όπως έγινε και με τα περίπτερα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν λίγο πολύ τα ξέρουμε, τα έχουμε ξανακούσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση τα ακούμε από ανθρώπους της αγοράς και εκπροσώπους των πρατηριούχων. Τώρα, όσον αφορά τα μηνύματα για το τι και το πώς, να δούμε τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης. 1,1 ευρώ ήταν πέρσι. 2 ευρώ θα φτάσει φέτος. Σχεδόν στα 2 ευρώ. Καλά, δεν μιλώ για τα υπόλοιπα. Δεν μιλώ για βενζίνη και πετρέλαιο που έχουν ξεπεράσει και θα ξεπεράσουν, φοβούνται. Ήδη έχουν ξεπεράσει τα νησιά. Μιλάμε ό,τι θέλουμε. Στα νησιά έχουν φτάσει και τα 2,50, 2,60. Ανακοινώσεις λοιπόν τη Δευτέρα από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας για να πέσει η τιμή. Να πέσει χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι για το πετρέλαιο. Και μάλιστα σύμφωνα με το όσα υπόθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση, υποτίθεται ότι θα ωφεληθούμε και από ένα αυξημένο επίδομα θέρμανσης το φετινό χειμώνα. Τώρα, αν δοθεί το επίδομα θέρμανσης όπως και τα προηγούμενα, ξέρουμε ποιοι θα το πάρουν. Έτσι, να μην λέμε τα πράγματα όπως είναι. Στον ντίζελ λοιπόν αποφασίστηκε για ένα ακόμη μήνα να παραμείνουν τα 10 λεπτά, για τον Οκτώβριο δηλαδή, ένα 10 λεπτά αναλύτω για τους οδηγούς, τα 10 λεπτά τα οποία έχουν εξανεμιστεί, εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, γιατί έχει φτάσει στα 2,15 το ντίζελ. Και μάλιστα, σύμφωνα με το όσο έχει πει η ελληνική κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, το θέμα περνά μέσα από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή, από εκεί θα φανεί αν θα μπορέσουμε και θα μας δώσουν το OK, με λίγα λόγια, για να προχωρήσουμε σε δημοσιονομικές δαπάνες. Οι υπεύθυνοι της πολιτείας λένε ότι έχουμε backup. Έχουμε, λέει, κρατήσει για τέτοιες περιπτώσεις ανάγκης. Και γι' αυτό υποτίθεται ήθελα να το κολλήσουν και λίγο με τα μέτρα. Δεν δίνουμε περισσότερα από όσα μπορούμε. Λοιπόν, θα το δούμε. Κάθε κράτος έχει διαφορετικές ανάγκες, έτσι. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Άλλο το να ζεις στη Γερμανία και να πληρώνεις 2,15 το ντίζελ και άλλο να είσαι στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό ισχύει και για όλα τα αγαθά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει με το θέμα αυτό. Νομίζω ότι είναι στις πρώτες θέσεις της επικαιρότητας. Μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Εκτός επιδότησης πάντως φαίνεται να μένει η βενζίνη βάσει των νέων μέτρων, παρά τους δικαιούχους και τη διεύρυνσή τους για το επίδομα θέρμανσης και το ντίζελ. Άρα λοιπόν δεν ακούσαμε κάτι για την βενζίνη. Αυτό ακριβώς ήταν το θέμα. Η παρέμβαση αφορά το πετρέλαιο κίνησης, μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και μια πιο χαμηλή τιμή για το επίδομα, για το ντίζελ μιλάμε πάντα, στο 1,75. Πάντως για τη βενζίνη, όπως υπόθηκε, μάλλον δεν υπόθηκε τίποτα. Δεν υπόθηκε τίποτα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι ακόμα.

να δούμε το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, αν θα μπει και πώς θα εφαρμοστεί. Η παρέμβαση θα είναι στην αντλία για τον ντίζελ. Μέχρι 200 εκατομμύρια ευρώ λένε ότι μπορούν να φτάσουν στον δημοσιονομικό χώρο και στα περιθώρια που έχουν για το θέμα των καυσίμων. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε ακούσει τίποτε για το θέμα της βενζίνης. Η οριζόντια αύξηση δεν έχει διευκρινιστεί, γιατί θα μπουν σίγουρα κριτήρια. Θα είναι γεωγραφικά, πολύ πιθανό, και κλιματικά θα είναι. Έτσι φαντάζομαι, έτσι αν σκεφτούμε τα προηγούμενα χρόνια και υπήρχαν και εισοδηματικά. Λοιπόν, υπάρχει, άρα είναι υποθετικό αυτό, ότι θα πάρετε όλοι σας επίδομα θέρμανσης ή θα δικαιώσετε. Περιμένουμε την Δευτέρα να ακούσουμε περισσότερα με την εξειδίκευση. Λοιπόν, δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, οι εξαγγελίες δεν μας βοηθούν σε τίποτα. Εκ των πραγμάτων θα τα πούμε όταν θα έρθει η ώρα εκείνη και όταν θα τα ακούσουμε. Λοιπόν, βάζω μια ανατελεία σε αυτό. Και έρχομαι λίγο πάλι στην Δυτική Ελλάδα και στα δικά μας. Χθες μιλήσαμε και κουβεντιάσαμε και με τον πρίτανη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κουτούζη. Ζητήσαμε διευκρινήσεις εκτός των άλλων για το θέμα των εργαζομένων. Να σας θυμίσω ότι έχουμε αναβολή στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ζητήσει νομικά οι εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, πάμε για τις 22 Σεπτεμβρίου πάει η εκδίκαση, στις 12 το μεσημέρι. Υπήρξε λοιπόν μία αναβολή προκειμένου να υπάρχει μια επικοινωνία με τους νομικούς εκπροσώπους και την διοίκηση του Πανεπιστημίου, την Βρετανία ουσιαστικά, προκειμένου να βρεθεί μία λύση και για το θέμα της σύμβασης και για τα δεδουλευμένα τους. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα για τους εργαζομένους. Λοιπόν, δύο συγκεντρώσεις σήμερα στην Πάτρα, ξαναθυμίζω για τον Παύλο Φίσα. Να το ξαναπώ, να έχετε κατά νου, γιατί με αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με το κυκλοφοριακό στην Πάτρα και με τις συγκεντρώσεις τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα. 6:30 οι δύο συγκεντρώσεις λοιπόν, μία στην πλατεία Γεωργίου, μία στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Βάζω ανατελεία και επιστρέφω.

Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή σε πολύ πολύ λίγο από τώρα για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Πριν πάμε όμως εκεί, μια πολύ πολύ σύντομη αναφορά, γιατί έτσι ακριβώς το αισθάνομαι και έτσι ακριβώς θα το μεταφέρω, επειδή και είδα από χθες και σήμερα και διαβάζω και στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο την αναφορά στον ένα χρόνο που πέρασε από την ημέρα που χάσαμε το Γιώργο, το φίλο μας, το συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παυλάκη από το Μεσολόγγι. Αυτό που θα πω, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς τον ξέχασε, θυμάται πάρα πολλά πράγματα και έρχονται στιγμές, ξέρετε, ανάλογα την περίπτωση, που έρχονται στη μνήμη σου συγκεκριμένα πράγματα από τον Γιώργο, γιατί πολλά πολλά τα χρόνια ήταν που τρέχαμε όλοι μαζί με τους συναδέλφους εκεί στην Ατολό Ακαρνανία και όχι μόνο, μέρα και νύχτα. Θα κρατήσω αυτό που είδα ότι αποτυπώνεται και από τους συναδέλφους μας εκεί στο Άγρινιο. Θα τον θυμόμαστε ακριβώς όπως τον γνωρίσαμε και τον θυμόμαστε κάπως έτσι, ακούραστο, χαμογελαστό και παιχνιδιάρη. Επιστρέφω μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επανέλθαμε λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων και να δούμε και πάλι, να σας θυμίσω πρωτίστως και μετά να δούμε κάποια από τα θέματα που μας απασχολούν και τα κουβεντιάζουμε σήμερα. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας, είμαι η Νίκη Παπαδούλα, 92,5 και 93,9 οι συχνότητές μας. Τα ραδιοφωνάκια σας θα σας βοηθήσουν αν είστε στη Δυτική Ελλάδα, αν όχι ή αν επιθυμείτε να αξιοποιήσετε την τεχνολογία, erteco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η είδηση ότι είχαμε σεισμική δόνηση στην περιοχή της Εύβοιας, μεγέθους 4,8 ρίχτερ, ήταν αισθητός και στην Αττική. Είναι μια περιοχή βέβαια που δίνει σεισμικές δονήσεις τέτοιου τύπου. 16,8 χιλιόμετρα ήταν το εστιακό βάθος. Και για να δούμε πού ακριβώς το δίνει, ναι, 5 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά στα βασιλικά της Συστιαίας, εκεί στην Εύβοια. Παναλαμβάνω, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, 4,2. Είναι μια περιοχή που δίνει τέτοιους σεισμούς, έχει σεισμικότητα έτσι κι αλλιώς, δεν έχει καταγραφεί κάτι ανησυχητικό τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Λοιπόν, στα υπόλοιπα αυτή την ώρα. Εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή των θεμάτων σήμερα και να συζητείτε και να αναλύεται εκ νέου το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, της δολοφονίας του σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ανεπιθύμητη είναι στις φυλακές οι γιατροί, κρέμασαν πανό οι κρατούμενες στις γυναικείες φυλακές, για πάντα μαζό. Στο μικροσκόπιο πλέον τα οικονομικά τους. Εξοργίζει η δήλωση του γιατρού, αυτό που είπε ο γιατρός μας από τις φυλακές, ο προφυλακισμένος γιατρός που κατηγορείται. Ήταν θέμα χρόνου, είπε, να φύγει ο Μαζονάκης. Αν είναι δυνατόν. Και όπως είπαμε ξεκινώντας, οι αποκαλύψεις για τις δραστηριότητες τους, τις επαγγελματικές των δύο κατηγορούμενων γιατρών, είναι συγκλονιστικές. Ερευνώνται τώρα και τα οικονομικά τους ίχνη και στοιχεία για το τι και το πώς. Γιατί σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των αστυνομικών αρχών στους ελέγχους που έγιναν στο σπίτι, αν θέλετε, ιατρείο-ιατρία, δεν ξέρω τι ακριβώς είχαν, δεν έφεραν στο φως κάποιο μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά αντικείμενα πολύ μεγάλης αξίας, μεταξύ αυτών και δύο βεστιάρια από ό,τι έμαθα, με ρούχα και λοιπά. Εκεί λοιπόν συνεχίζουν τις έρευνες τους οι αστυνομικές αρχές για τα οικονομικά τους. Άρση τηλεφωνικού απορρίτου έχουμε. Έρευνες παντού, όπως σας είπα, σε ιατρία και ακίνητα, προκειμένου να δουν τι ακριβώς συνέβη. Τελευταίο που διάβασα είναι μια παράνομη σάουνα, λέει, που βρέθηκε σε ένα άλλο ιατρείο. Έχουν ένα δεύτερο, λέει, ιατρείο, επί της οδού Πατριάρχου Ιωακήμ. Και θεωρείται ότι είναι παράνομη, γιατί λέει, για να έχεις σάουνα, λέει, στο ιατρείο, πρέπει να έχεις ειδικές άδειες και προδιαγραφές κλπ. Μάλιστα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αλληλογραφία μεταξύ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και των δύο γιατρών. Και μάλιστα εδώ να συμπληρώσω ότι υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τους ελέγχους που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Οι γιατροί λοιπόν είχαν στείλει ένα έγγραφο στον Ιατρικό Σύλλογο και έκαναν μια αναφορά σε ένα προσάρτημα οζονοθεραπείας, μηχάνημα προφανώς. Άρα, τι λέμε εδώ, ήξερε ο Ιατρικός Σύλλογος ότι εκεί δεν ήταν ένα απλό παθολογικό ιατρείο, εφόσον είχε τέτοια μηχανήματα και εφόσον είχε ενημερωθεί και εγγράφος. Έτσι λοιπόν έχουμε έρευνα και για το θέμα αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας παρέδωσε τα στοιχεία που είχε για τους ελέγχους που είχε κάνει η Επιτροπή Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου στο Ιατρείο. Είχε κάνει 4 ελέγχους, λέει. Νομίζω ότι σε κάποιον από αυτόν τους ελέγχους είπαν ότι χτύπησαν το κουδούνι και δεν τους άνοιξαν. Λοιπόν, στην αλληλογραφία τους προκύπτει και κάτι ακόμη, ένα έγγραφο του περσινού Σεπτεμβρίου που έκανε αναφορά το ιατρείο προς τον Ιατρικό Σύλλογο, γιατροί δηλαδή, για ένα προσάρτημα οζονοθεραπείας και αναφερόταν και η λέξη περιαφαίρεσης, κάτι που παραπέμπει στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Τώρα τι να σας πω κι εγώ. Ήξεραν, δεν ήξεραν. Και αν δεν ήξεραν, πώς τα εξηγούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικότατο το θέμα και δεν αφορά μόνο έναν άνθρωπο, αφορά τους πολίτες αυτής της χώρας και την προστασία τους απέναντι σε τέτοιου είδους απατεώνες και εξαπατήσεις. Έρχομαι στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε μια καταγγελία στην Πάτρα, όπου ένας πατέρας πήγε χθες στα γραφεία της αστυνομίας και κατήγγειλε πως ο 16χρονος γιος του ξυλοκοπήθηκε και δέχτηκε επίθεση από έναν άλλον 16χρονο Ρωμά.
Σχηματίστηκε δικογραφία, αναζητείται ο νεαρός, 16 ετών και τα δύο, καταλαβαίνετε. Μένω λίγο στην Δυτική Ελλάδα και πάλι ακόμη όπως σας είπα λίγο πριν, σας έχω ενημερώσει ήδη για τις δύο συγκεντρώσεις το απόγευμα για τον Παύλο Φίσα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Έχουμε μια έκτακτη γενική συνέλευση από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Πάτρας για την επόμενη Τρίτη, αν θυμάμαι καλά, την Τετάρτη, με συγχωρείτε, για την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο εργατικό κέντρο. Είναι πολλά τα θέματα. Εμείς συνομιλήσαμε χθες με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όχι πρόεδρο, με συγχωρείτε, με τον αιρετό του ΠΙΣΠΕ από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μας εξήγησε πολλές από αυτές τις θέσεις και τα αιτήματα θεσμικά, οικονομικά και λειτουργικά που απασχολούν τον κλάδο, με τις νέες εγκυκλίους που τροποποιούν τα εργασιακά δικαιώματα, που αφορούν τις σχολικές εκδρομές, τα λέγαμε χθες, και τη λειτουργία των νηπιαγωγείων. Οπότε λοιπόν είναι μεγάλο ζήτημα, θα το δούμε και μπροστά μας την επόμενη εβδομάδα, όπως σας είπα, με την συγκέντρωση αυτή. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά προς το παρόν, τα υπόλοιπα σε λίγο, να κάνουμε και μια κουβέντα μετά για το θέμα της ακρίβειας και γενικότερα το κόστος θέρμανσης και μετακίνησης, οπότε με μουσικό θέμα θα συνεχίσω για να επιστρέψω.

0: Λοιπόν, και επειδή δεν είμαστε μόνο για να δίνουμε τις δυσάρεστες ειδήσεις, που είναι οι περισσότερες αν μη τι άλλο, αλλά είμαστε εδώ και για να αφυπνίσουμε την ενσυναίσθηση και το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς των πολιτών, που είναι το μόνο σίγουρο και αμόλυντο, πρέπει να σας πω, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα γύρω μας. Οπότε θα μείνω λίγο στην προσφορά αίματος και θα καλημερίσω μαζί σας τον κύριο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Αιμοδοτικού Συλλόγου του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας, που έχει και μία προγραμματισμένη αιμοδοσία. Καλή σας ημέρα, κύριε Θοδωρόπουλε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους αγραφές σας. Έχουμε δύο προγραμματισμένες αιμοδοσίες το Σάββατο, το απόγευμα, 5.30 με 9.30 στη Δαφνούλα Ρημάνκου, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, και την Κυριακή το απόγευμα στο Ελληνικό Ρημάνκου, σε συνεργασία πάλι με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, 5.30 με 9.30.
0: Τις ίδιες ώρες.
1: Κάνουμε τους συμπολίτες μας να προσφέρουν μια μονάδα αίμα για τους πάσχοντες συνάνθρωπους μας που έχουν ανάγκη. Οι ανάγκες είναι μεγάλες, δυστυχώς, και όλο μεγαλώνουν, παρότι το εθελοντικό αιμοδοτικό κίνημα αυξάνεται και προσφέρει. Αυξάνονται όμως και οι νοσηλίες, αυξάνονται και τα προβλήματα του κόσμου και οι μεταγγίσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες.
0: Έτσι. Οι ανάγκες αυξάνονται δυστυχώς, και μετά την καλοκαιρινή περίοδο που εκεί έχουμε πάντα ελλείψεις, γιατί και αυξάνονται οι ανάγκες με τα τροχαία ατυχήματα και όλα αυτά που είπατε συνδυαστικά. Οπότε λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι ανάγκη να αντιληφθεί ο πολίτης, ο κόσμος, οι συμπολίτες, ότι 10 λεπτά μόλις από το χρόνο τους μπορούν να δώσουν ζωή σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Χωρίς πόνο, χωρίς τίποτε, 10 μόλις λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς, εμείς λέμε η εθελοντική αιμοδοσία είναι ανώδυνη, είναι ακίνδυνη, είναι ασφαλής. 10 λεπτά λοιπόν από το χρόνο σας για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές οι ανάγκες. Παιδιά της μεσογειακής αναιμίας δεν μεταγγίζονται ή υπομεταγγίζονται, αντί να πάρουν δύο μονάδες. Αυτό το συνεχίζεται, δυστυχώς, δεν είναι μόνο Αύγουστος, και ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ δύσκολος μήνας. Πρέπει να βρούμε τα πατήματά μας, να μπούμε σε ρυθμό. Δυστυχώς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
0: Κάνατε και μια πρόσφατα, αρχές του μήνα, δεν είχατε κάνει μια πρώτη εθελοντική αιμοδοσία, δεν είχατε πραγματοποιήσει?
1: Βεβαίως είχαμε.
0: Είναι συχνά πυκνά, γιατί οι ανάγκες δεν μπορούν να σε αφήσουν και αμέτωχο.
1: Ακριβώς. 9 αιμοληψίες έχουμε τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Άλλες τόσες έχουμε το Σεπτέμβρη. Και άλλες τόσες έχουμε τον Οκτώβρη. 15 αιμοδοσίες είχαμε τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: 15 αιμοδοσίες προγραμματισμένες, όταν στη χώρα ολόκληρη οι προγραμματισμένες αιμοδοσίες από τους συλλόγους ήταν 44. Οι 15 ήταν δικές μας. Να ακούσει ο κόσμος το μέγεθος της δουλειάς που προσφέρεται από το Σύλλογο του Κέντρου Υγείας.
0: Και τη δική σας τη δουλειά, και το γεγονός ότι κάνατε και τις εξορμήσεις αυτές σε τοπικές κοινότητες της περιοχής και του Δήμου γενικότερα, και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Πάτε εκεί που πρέπει, πάτε κοντά στους πολίτες, ώστε να μην ταλαιπωρηθούν, αλλά να βοηθήσουν με την αιμοληψία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ακριβώς αυτό κάνουμε. Βάλαμε τις αιμοληψίες μέσα στα σπίτια τους.
0: Ναι.
1: Κυριολεκτό, βάλαμε την αιμοληψία μέσα στα σπίτια τους. Δεν είναι λίγα τα χωριά που δεν έχουμε χώρο να κάνουμε αιμοληψία και κάνουμε μέσα σε σπίτια. Δεν αφήνουμε οικισμό, δεν έχει μείνει οικισμό, δεν έχει, εννοείται, χωριό μεγάλο που να μην γίνει αιμοληψία, με πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Έτσι.
1: Ο σύλλογός μας είναι καταξιωμένος πλέον στην περιοχή και ο κόσμος ευαισθητοποιημένος. Όσο πιο μικρή είναι η κοινωνία, τόσο πιο πολύ ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και από τη στιγμή που εσείς και ο σύλλογός σας, με αυτές τις τακτικές εξορμήσεις, θα τις πω, και τις αιμοδοσίες που πραγματοποιείτε, εθελοντικές πάντα, στην ευρύτερη περιοχή, τους δίνετε τη δυνατότητα να προσφέρουν, γιατί το θέλουν, αλλά πολλοί από αυτούς δεν μπορούν. Πού να μετακινηθούν? Και έχετε πάντα και τη συνεργασία του νοσοκομείου, έτσι, με τη συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου.
1: 100 αιμοληψίες προγραμματισμένες πραγματοποιεί ο σύλλογός μας το χρόνο. Κανένα σύλλογο στη χώρα δεν κάνει κάτι τέτοιο. 100 προγραμματισμένες αιμοληψίες, που σημαίνει κάθε χωριό, κάθε οικισμός έχει την αιμοδοσία στον τόπο του, στον χώρο.
0: Τι είναι αυτό που σας δίνει αυτή την όθηση και τη δύναμη, κύριε Θοδωρόπουλε, για να κάνετε αυτή την δουλειά, αυτό το αποτέλεσμα?
1: Ωραία ερώτηση. Έχουμε κάνει την εθελοντική αιμοδοσία στάση ζωής. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αγαπάμε τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, μοιραζόμαστε τη ζωή μαζί τους, ζούμε και προσφέρουμε, δεν ζούμε απλά. Αυτό είναι στάση ζωής. Αυτό υπηρετούμε, αυτό αγαπάμε και πιστεύω, όχι πιστεύω, και μας το δείχνει ο κόσμος, μας αγαπάει και μας το δείχνει σε κάθε επικοινωνία που έχουμε, είτε τηλεφωνική, είτε προσωπική. Σας αγαπάμε, συνεχίστε, προσφέρετε, γιατί το έργο που προσφέρετε είναι μεγάλο.
0: Επιβραβεύει την προσπάθειά σας και αυτή είναι η συνέστηση που αποδεικνύεται εμπράκτος, θα πω εγώ, γιατί από λόγια έχουμε ακούσει πάρα πολλά γενικότερα. Άρα εδώ εμπράκτος και μάλιστα σε μεγάλο αριθμό, από ό,τι μου είπατε κι εσείς και από ό,τι καταλαβαίνω, επιβεβαιώνεται αυτό ακριβώς που σας λένε οι συμπολίτες σας, την συνέστηση και την αλληλεγγύη στην πράξη, στην πραγματικότητα. Πρακτικά φαίνεται, αποτυπώνεται, έχει αποτέλεσμα, βοηθάει κάποιους ανθρώπους. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Θοδωρόπουλε, και να πω να είστε για πάντα καλά, να έχετε τη δυνατότητα αυτή να οργανώνετε, να οργώνετε την περιφέρεια και να οργανώνετε τέτοιες εθελοντικές αιμοδοσίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Που μας δίνετε βήμα να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας, ώστε να περάσουμε για μια φορά ακόμα το μήνυμα της εθελοντικής προσφοράς αίματος.
0: Έτσι, και μπορεί να σας βρει.
1: Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή.
0: Και είναι μπορεί να σας βρει και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσης, ο Άγιος Χαράλαμπος, μπορεί να το βρει και να το εντοπίσει και διαδικτυακά. Οπότε μπορεί να σας βρει για να προσφέρει αυτό που θέλει και σε άλλη περίπτωση υπάρχουν παντού και τα κέντρα αιμοδοσίας των νοσοκομείων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θοδωρόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σάββατο λοιπόν στη Δαφνούλα, αγαπητοί φίλοι, Κυριακή το απόγευμα στο Ελληνικό του Ερημάνθου. Μην το ξεχνάτε, 5.30 με 9.30 οι ώρες. Δαφνούλα το Σάββατο, Ελληνικό την Κυριακή, 5.30-9.30.

Και για να γυρίσουμε λίγο στα θέματα αυτά που μας απασχολούν και τα κουβεντιάζουμε και τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε. Για παράδειγμα, πριν από λίγο είδα, μιλά στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, με συγχωρείτε, μιλά ένας πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είχαν προγραμματίσει να κάνουν, λέει ο Ιατρικός Συλλόγος, έλεγχο το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου για το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Τι να σας πω. Λοιπόν, στα υπόλοιπα που βλέπω επίσης και έχουν σχέση με το θέμα αυτό και δεν ξέρω τι άλλο θα μας προκύψει, η νέα υπόθεση ενός γιατρού, λέει, με μαγικές θεραπείες, χορηγούς ενδοφλέβες βιταμίνες που κάνουν θαύματα σε 10 ημέρες. Αν είναι δυνατόν. Νέες υποθέσεις λοιπόν με γιατρούς που υπόσχονται μαγικές θεραπείες. Στο στόχαστρο λοιπόν των αρχών, ένας αγκιοχειρουργός στην Κρήτη που έκανε χωρίς άδειες θεραπείες ευεξίας και ενέσιμες βιταμίνες στους πελάτες τους, μιλάμε για θεραπείες χωρίς εγκρίσεις και άδειες και εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ερευνών για τους γιατρούς μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Ο Ιατρικός Σύλλογος του Ηρακλείου Κερεθύμνου τον εντόπισε. Έκανε στη ιατρία του λοιπόν στην Κρήτη ο συγκεκριμένος θεραπείες ευεξίας και διαφήμιζε αυτές τις θεραπείες λέγοντας πως σε 10 μέρες σε κάνει καλά. Σε κάνει καλά. Και το δημοσιοποίησε σήμερα η κυρία Παγώνη, αν δεν κάνω λάθος, για την υπόθεση αυτή. Όταν λοιπόν πήγαν οι πληροφορίες στα εκτελεστικά όργανα των Ιατρικών Συλλόγων, οι επιτροπές άνοιξαν τα ιατρία, πραγματοποιώντας ελέγχους. Και εκεί λοιπόν ο γιατρός αυτός παραδέχθηκε πως χορηγούσε στους πελάτες ενέσιμες θεραπείες βιταμινών ή ευεξίας και μάλιστα είπε συγγνώμη. Ήξερε ότι δεν έπρεπε να τις κάνει. Θα περάσει από το πειθαρχικό για αυτές τις πρακτικές που πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάποια στιγμή και να μου πούνε τι επιπτώσεις θα έχει αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός. Θα έχει αφαίρεση αδείας, θα έχει αφαίρεση αδείας για κάποιους μήνες, για κάποιο χρόνο, θα έχει πρόστιμο, θα έχει μια απειλή επίπληξη για να ξέρω αν θα το ξανακάνει. Έτσι, γιατί και εγώ αν ξέρω ότι είμαι μια απλή επίπληξη θα σας κάνω 5-6 ενέσεις και θα σας κάνω καλά και θα λάβω μια απλή επίπληξη, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Για λίγους μήνες θα πάυσω να επαναλαμβάνω αυτή την παράτυπη πράξη. Γιατί εκεί χωλαίνει το θέμα γενικώς και στους ελέγχους αλλά και στις ποινές. Τι σημαίνει του κάναμε, λέει, μια επίπληξη. Εντάξει, ή του είπαμε να τα βγάλει. Και στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολυνάκι του είχαν πει, λέει, να αφαιρέσει ένα μηχάνημα ή κάτι άλλο. Το έκανε. Ξαναπήγες να δεις το έκανε. Και τι το έκανε, το πέταξε. Τόσα λεφτά αποκλείεται. Γενικά δηλαδή, με άλλα λόγια, άσε να με το πω. Λοιπόν, να έρθω λίγο και στα υπόλοιπα. Ναι, πριν από λίγο από το αστυνομικό δελτίο είδε μια είδηση που θεωρώ ότι έχει την αξία της. Συνελήφθησαν στο Αίγιο για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας 2 15χρονοι ανήλικοι. Τι έκαναν αυτά τα δύο παιδιά? Μπήκαν σε ένα σχολείο μέσα, μπήκαν μέσα σε μια σχολική αίθουσα και διέκοψαν το μάθημα. Διατάραξαν, έκαναν φασαρία με λίγα λόγια να το λέμε έτσι. Και δεν είχαν και δελτίο ταυτότητας, λέει, 15χρονοι, γιατί είναι υποχρεωτικό, ξέρετε τώρα πια. Και βεβαίως ακολουθήθηκε η διαδικασία, ξέρετε, συνελήφθησαν αυτοί οι γονείς για παραμέληση κλπ. Επίσης, τι άλλο βλέπω σημαντικότατο? Συλλήψεις έχουμε και καταδίωξη στην Ηλία. Ένας άνδρας δεν σταμάτησε στον έλεγχο των αστυνομικών. Μετά από καταδίωξη τον συνέλαβαν. Τι βρέθηκε στο αυτοκίνητό του? Ένα σπρέι πιπεριού. Μάλιστα. Ό,τι άλλο. Σε άλλη περίπτωση ελέγχου, στην παλαιά επαρχιακή οδό Μεσολογγίου του Ηλικού, δύο άτομα συνελήφθησαν. Στον έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν μικρές ποσότητες κοκαίνης και συνελήφθησαν για ναρκωτικά. Σε μια άλλη περίπτωση επίσης στο Μεσολόγγι εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας άνδρας σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητό του. Βρέθηκε και κατασχέθηκε γραμμάρια κάναβης σε μορφή σοκολάτας. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό σας τα μεταφέρω. Είχαμε μια σύγκρουση ενός γιοταχή με μηχανάκι στο κέντρο της πόλης πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά. Στην διασταύρωση Γούνερη και Κανακάρη, όχημα με δίκυκλο. Ο δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα. Ευτυχώς δεν
τραυματίστηκε σοβαρά και αυτό είναι το θετικό στην περίπτωση αυτή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά με το φόρτο που υπάρχει στο κέντρο της πόλης, όπως τα έχουμε ξαναπεί, με τα έργα που γίνονται και ανανεώνονται συνεχώς, το πρόβλημα εκεί παραμένει, όπως έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα? Το ατύχημα με τους 3 νεκρούς εκεί στην Ποσειδόνος ελέγχουν και ερευνούν οι αστυνομικοί της Τροχέας, γιατί ερευνούν και την εμπλοκή πιθανότατα να υπήρξε και ένα δεύτερο γιοταχή στο συγκεκριμένο τροχαίο, και θα γίνει και άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να διαπιστωθεί αν τα 5 άτομα που ήταν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο στο οποίο ατύχημα έχασαν τη ζωή τους οι 3, αν έκαναν πραγματικά live σε πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου τις τελευταίες στιγμές πριν από το σφοδρό χτύπημα στον Μαντρότυχο. 3 άτομα νεαρής ηλικίας έχασαν τη ζωή τους, 2 τραυματίστηκαν, ο ένας πολύ σοβαρά στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τι γίνεται με το θέμα των σκύλων? Επίθεση λυκόσκυλων σε 3 άτομα. Τα λυκόσκυλα ανήκαν σε συγγενικά πρόσωπα της οικογένειας Τσιτσιπά. Συνελήφθη η θεία του και αναζητεί τη μητέρα του. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Τα ζούμε? Και όμως δυστυχώς τα ζούμε. Ένα άλλο θέμα που το είδα χθες και μου έκανε εντύπωση, η αιτιολογία μου έκανε εντύπωση. 9 μήνες πίσω πάει η διαδικασία όπου θα είχε την υποχρέωση ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής να κάνουν την πληρωμή του ενοικίου μέσω τράπεζας. 9 μήνες παράταση ανακοίνωσε η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΕ, γιατί λέει, γιατί δεν μπορούσαν, αυτό δεν πολύ κατάλαβα, δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν τα στοιχεία οι τράπεζες με τους παρόχους υπηρεσιών για να, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν, τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε, τα διαβάζουμε, μας κάνουν την εντύπωση έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να σας πω, να επιστρέψω στα πρώτα θέματα σχετικά με τους ιατρικούς ελέγχους, γιατί έχουμε μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου, τι ώρα είναι τώρα, σε 11:30 την Παρασκευή, σήμερα. Ο Υπουργός Υγείας θα δώσει, λέει, μια έκτακτη συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης του ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων. Κατόπιν εορτής. Νομίζω ότι είναι αυτό που μου έρχεται αυτόματα να το πω. Όχι ότι είναι κακό ή ότι δεν πρέπει να γίνει, αλλά είναι κατόπιν εορτής. Γιατί θα πρέπει να φτάνουμε στο αμήν και να γίνονται οι έλεγχοι? Δηλαδή αυτό το σκηνικό που το ζούμε σε πάρα πολλά θέματα, αν κάνω λάθος, διορθώστε με, εδώ είμαι. Με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο αμήν για να αρχίσουν να βγαίνουν προς τα έξω και να γίνονται οι έλεγχοι. Στην προκειμένη περίπτωση έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος επώνυμος, παραλαμβάνω και αγαπημένος, για να βγούμε λίγο προς τα έξω και να μάθουμε, αυτοί που δεν ήξεραν, τι συμβαίνει και να εφαρμόσουμε συστήματα που θα ελέγχουν τα ιδιωτικά ιατρία. Και μαθαίνουμε σιγά σιγά, γιατί έτσι γίνεται. Όταν βγαίνει ένα τέτοιο θέμα στην επικαιρότητα, μαθαίνουμε ότι ο ιατρικός σύλλογος εκάστοτε έχει μια πειθαρχική επιτροπή, η οποία δέχεται καταγγελίες μόνο επώνυμες για να κάνει ελέγχους σε ιατρία κλπ. Ότι δεν έχει προσωπικό να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Ότι αν του χτυπά το κοδούνι και δεν το ανοίγουν, φεύγει. Λοιπόν, όλα αυτά τα μάθαμε σιγά σιγά. Σε 11:30 λοιπόν, ο Υπουργός θα παρουσιάσει αυτό το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που θα ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρία. Εκτιμώ ότι θα είναι ένα σύστημα σαν κάτι σαν barcode, που όταν πηγαίνεις σε κάποιο ιατρείο θα κάνεις κλικ με το κινητό σου για να δεις τι και πώς. Από εκεί και πέρα όμως αυτό δεν σώνει την κατάσταση, σου δίνει τύπης, τις τυπικές αναφορές. Προσοχή λοιπόν. Αυτά. Με αυτά ήθελα να συνεχίσω. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχουν κάποιες έρευνες που είδα και νομίζω ότι αξίζουν να τις αναφέρουμε.

Και αφού μάθαμε λοιπόν ότι έχουμε παράταση στο μέτρο αυτό που θα είναι το υποχρεωτικό, τόσο ώστε οι πληρωμές των ενοικίων να γίνονται μέσω τραπέζης, πάει μετά τις εκλογές. Αυτή η αναβολή. Σημειώστε το. Έχει και αυτό την αξία του. Όσον αφορά τώρα τα θέματα της καθημερινότητας, τα έχουμε ξαναπεί για το πετρέλαιο, το θέρμανσης ντίζελ κλπ. Και πετρέλαιο κίνησης, όπως επίσης και τη βενζίνη. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά τη Δευτέρα. Αλλά η σχέρια των πολιτών αποτυπώνεται με πάρα πολλούς τρόπους, ξέρετε. Και αυτοί οι τρόποι και αυτοί αποτυπώνονται και με αριθμούς γενικότερα. Για παράδειγμα, αυτό που είδα και θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι σύμφωνα με την αποτύπωση που έγινε και κυρίως στον ΕΦΚΑ θα σας πω. Έχουμε λοιπόν 298.600 συνταξιούχους να εργάζονται. Οι νέοι συνταξιούχοι μάλιστα που βγήκαν πέρσι στη σύνταξη, ένας στους δύο εξακολουθεί να εργάζεται μετά την έξοδο του στην σύνταξη. Αυξάνεται ο αριθμός. Γιατί? Μήπως έχουν ανάγκη οι περισσότεροι εξ αυτών να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, μιας και η κύρια σύνταξή τους είναι κάτω, άντε γύρω στα 1.000 ευρώ μεικτά. Για βάλτε τα κάτω, να δούμε τι γίνεται. Και σε πολλές περιπτώσεις, αυτό που διάβαζα επίσης στις έρευνες είναι ότι πολλοί συνταξιούχοι φεύγουν από αυτή τη ζωή και δεν προλαβαίνουν να παίρνουν τα αναδρομικά τους. Δεν τα παίρνουν, ενώ έπρεπε να τα πάρουν τότε που έπρεπε. Καταλάβατε τι γίνεται. Αφήστε το αναδρομικό, έχει άλλο ζήτημα. Λοιπόν, όπως σας είπα, οι συνταξιούχοι εξακολουθούν σε ένα μεγάλο αριθμό να εργάζονται, γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, απλά πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω για τους συνταξιούχους, για τη διπλή τους δουλειά μετά τη σύνταξη που τους δίνεται. Υπάρχει ένα άλλο θέμα για τα αναδρομικά που σας είπα. Οι καθυστερήσεις των αναδρομικών φτάνουν και τα 4 χρόνια. Σε λίστα αναμονής για πληρωμές είναι 150.000 δικαιούχοι. Περιπέτεια. Είναι αυτή, γιατί δεν λύνεται το θέμα με τα αναδρομικά του 11μηνου. Αφορά 370.000 δεξιούχους, έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και αντί να τους καταβάλει εφάπαξ όλα αυτά που τους οφείλει, τα αναδρομικά, τους οδηγεί σε έναν άλλον δρόμο. Γιατί πολλοί από αυτούς τους δεξιούχους φεύγουν.

φεύγουν από τη ζωή και έρχονται μετά οι κληρονόμοι τους να μπουν σε μια διαδικασία χωρίς γυρισμό. Πολλοί περισσότεροι, πρέπει να σας πω, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία. Δεν μπαίνουν στην διαδικασία για να ξεκινήσουν αυτή την καταβολή. Όλα αυτά λοιπόν νομίζω ότι αποτυπώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και όλα τα υπόλοιπα, αλλά μαζί και αυτό. Λοιπόν, θα κλείσω, θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, να πω όμως μόνο ότι έχουμε τις δύο συγκεντρώσεις σήμερα στην Πάτρα για τον Παύλο Φίσα και τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του από τον Ρουπακιά, στην πλατεία Γεωργίου και στην πλατεία Τριών Συμμάχων σήμερα, δύο διαφορετικές. Η μία έχει το ένα κάνει με το εργατικό κέντρο και έχει να κάνει τις συλλογικότητες και τις οργανώσεις. Βλέπω ήδη ότι έχουμε, με αφορμή τη σημερινή επέτειο μνήμης, σχολικές μονάδες να κλείνουν. Στο Αγρίνιο βλέπω ένα γυμνάσιο και ένα λύκειο υποκατάληψη, με αφορμή την συγκεκριμένη μέρα, όπως είπαμε ξεκινώντας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα σας αποχαιρετήσω. Στα νέα της ημέρας, όπως σας είπα, εξακολουθεί να παραμένει το θέμα των ακριβών καυσίμων, την βενζίνη που μένει εκτός επιδότησης, την ανακοίνωση στις 11.30 από τον Υπουργό Υγείας για το νέο σύστημα με την τεχνολογία που θα μπορεί να ελέγχει ο πολίτης τους γιατρούς, νέο γιατρό με ενέσιμη κατάσταση και παράνομες χρήσεις ευεξίας στην Κρήτη. Ενεργοποιήθηκαν οι επιτροπές των ιατρικών συλλόγων, εγώ κατάλαβα. Αυτό κατάλαβα μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Ξεσηκώθηκαν ο λίγον τι και ελπίζω αυτό να μην είναι πρόσκαιρο. Να μην είναι πρόσκαιρο. Στις 7.30 σήμερα επίσης έχουμε συγκέντρωση στην Αμφιάλη, στο μνημείο εκεί του Παύλου. Ένα αντιφασιστικό, όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι οργανώσεις που το έχουν προγραμματίσει, ραντεβού στην οδό Παύλου Φίσα στην Αμφιάλη. Για μια συγκέντρωση στο φως, στο φως του Παύλου, όπως λέει ο σύλλογος που έχει δημιουργηθεί στο όνομά του. Από εκεί θα ξεκινήσει μια πορεία προς το μπλόκο της Κοκκινιάς με κατάληξη στο μετρό της Νίκαιας και κάλεσμα έχουν απευθύνει και πολιτικά κόμματα και οργανώσεις της αριστεράς και εργατικά σωματεία και φορείς και εκπαιδευτικοί και σύλλογοι γονέων κλπ. Πάρα πολύ ακόμη. Λοιπόν, θα αφήσουμε τα θέματα κάπως έτσι για να τα πούμε πάλι αύριο. Σάββατο είναι αύριο. Μπερδευτούμε. Την ερχόμενη Δευτέρα θα μάθουμε και περισσότερα για τα μέτρα που αφορούν τα καύσιμα και τι θα ληφθούν υπόψη. Ποια θα είναι αυτά που θα αγγίζουν τον πολίτη. Θα είναι στην αντλία, θα είναι σε επιδόματα, όλα τα υπόλοιπα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την Earth Patras. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μαντρίτη, Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Να είστε όλοι σας καλά. Καλό Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Υπαρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλυση της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των δίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Να ρίξουμε μια ματιά στα μηνύματά σας. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη από το Ηράκλειο, καθημερινός ακροατής, πάντοτε με τα καλά του λόγια. Ξεκινήσαμε λίγο γκρινιάρικα πέρυσι, αλλά βλέπω κύριε Πέτρο ότι έχετε αλλάξει. Κυρία Καρύδη, όταν επιλέγεις να φέρεις έναν άνθρωπο στον κόσμο, πρέπει και να τον φροντίζεις και να προσπαθείς πάντα να τον κάνεις χαρούμενο όσο μπορείς. Σίγουρα να του δίνεις εφόδια να σταθεί στη ζωή του μόνος του κτλ. Μέχρι να τα καταφέρει. Συμφωνώ απόλυτα, μια χαρά τα λέτε. Μαζί σας. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Άγγελο. Ο κύριος Λάχος έχει σκεφτεί, λέει, το κόμμα δεν τήρησε αυτά που έλεγε. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν γίνεται να φεύγουν τόσοι πολλοί πολιτικοί, γιατί κοντεύουμε τους 50 ανεξάρτητους, έτσι, οι οποίοι να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα κτλ. Και ο λόγος είναι ότι το κόμμα δεν τα τήρησε. Οκ. Okay. Και τα τηρεί το άλλο, αυτό που πάμε. Από το οποίο επίσης φεύγουν άλλοι τόσοι γιατί το κόμμα δεν τα τήρησε. Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό που λέτε και πιστεύω ότι δεν ισχύει. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έστω ότι περνάμε ένα νόμο που λέει ότι όποιος βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα, επειδή ο κόσμος ψηφίζει κόμματα και όχι βουλευτές, εάν φύγει από αυτό το κόμμα, είναι ελεύθερος να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Για να δούμε, θα φύγει κανένας. Ήξερα εγώ να περάσουμε καμιά ρυθμισούλα που να λέει ότι όποιος βουλευτής θέλει να αλλάξει κόμμα και τα λοιπά, μπορεί να μείνει στη θέση του, αλλά η οικονομική του αποζημίωση θα πάει στο κόμμα που ήδη έχει εκλεγεί, προκειμένου αυτό να μπορέσει να συνεχίσει την πολιτική του. Θα φύγει κανένας.

Λοιπόν, το 10 και κάτι ήρθε αυτό, δεν το είδανε οι συνάδελφοι. Η κυρία Μαρία λέει ότι οι δικοί της καθηγητές πριν από πολλά χρόνια δεν είχαν λάβει καμία επιμόρφωση, αλλά μετέδιδαν γνώσεις. Μια αφορμή βέβαια αυτή την έρευνα που έχει γίνει για την Πίζα, και τα παιδιά παραπονιούνται ότι οι καθηγητές δεν είναι μεταδοτικοί. Το οποίο είναι και μια κριτική και προς το Υπουργείο, έτσι, που πρέπει να τους προετοιμάζει. Αλλά και οι ίδιοι πρέπει να βαρέσουν 42 καμπανάκια. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, είχαμε πάει ως γονείς ένα καθηγητή και τη φυσική έκανε. Και του λέγαμε ότι ναι, εντάξει, δεν μας έλεγε, δεν πάει πολύ καλά και αυτά. Λέγαμε ναι, μήπως και λίγο το μάθημα έτσι πρέπει να γίνεται πολύ έτσι, πολύ διακριτικά, πολύ... γιατί βλέπουμε ότι όλη η τάξη είναι πολύ χαμηλά. Απάντηση του καθηγητή: ναι ρε παιδί μου, σήμερα δεν τα καταλαβαίνεις.

0: Σε λίγο θα ανακοινωθεί και από τον κύριο Γεωργιάδη ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να διασταυρώνονται και με τη βοήθεια βέβαια της ψηφιακής τεχνολογίας όσοι κάνουν παράνομες διαφημίσεις και να μπορεί και ο ασθενής να ελέγχει το γιατρό και το ιατρείο. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, είμαι στην καρδιά της κρίσης, ξέρω εγώ, θα ήταν το 12-13, κάτι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ για γιατρούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ερχόμενοι αυτοί εδώ για να μας μιλήσουν, ήταν οφθαλμίατροι, μετέφεραν τις εμπειρίες που είχαν, κυρίως στην Ευρώπη πηγαίνανε, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία. Αυτοί που έτυχε να μιλήσουμε εμείς. Και μας έλεγε ένας ότι, ξέρετε, λέει, εγώ εκεί που έκανα την ειδικότητά μου, δεν την τελειώνουν όλοι. Τι εννοείται? Δεν είναι δεδομένο, μου λέει, ότι θα τελειώσει επειδή ξεκίνησε η ειδικότητα. Πρέπει να, οι από πάνω να θεωρήσουν ότι είσαι επαρκής. Λέω, γιατί το λες αυτό? Δεν μάλλον, γέλαγε λίγο, δεν νομίζω ότι τελειώνουν όλοι. Okay. Επίσης, λέει, υπάρχει ένα βιβλιαράκι που με συνοδεύει. Τι βιβλιαράκι είναι αυτό? Στο νοσοκομείο, λέει, επειδή είμαστε χειρουργοί, με τις επιδόσεις μας. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχουν πρόσβαση και οι ασθενείς σε αυτό. Εδώ, αν κάποιος είναι καλός γιατρός, πάει στόμα με στόμα, έτσι δεν είναι? Το οποίο δεν είναι πάντοτε και το καλύτερο. Υπό ποια έννοια? Έχει πολύ πλάκα με τους ψυχολόγους κατά βάση. Το καταλαβαίνετε. Στον έναν κάνει, στον άλλον δεν κάνει και τα λοιπά. Θα πείτε και τι άλλα κριτήρια να έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που πάντως είναι δεδομένο είναι ότι διαφημίσεις των γιατρών και τώρα που μιλάμε, χθες έβλεπα σε ένα κανάλι ότι είχε βγει ένας γιατρός ο οποίος στην πραγματικότητα διαφήμιζε μία μέθοδο χειρουργικής η οποία υποστηριζόταν από συγκεκριμένα μηχανήματα σε συγκεκριμένη κλινική. Δίπλα στο γιατρό δεν ήταν το όνομα της ειδικότητάς του αλλά της κλινικής του. Είναι κακό? Εντάξει, αν δεν είναι να το πούμε ότι επιτρέπεται και δεν είναι κακό. Αν είναι να μην γίνεται. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις δικές μας ευθύνες, έτσι. Γράφει σήμερα στο άρθρο γνώμης η Καθημερινή ότι οι ψευδοεπιστημονικές υπηρεσίες που υπάρχουν και που είναι στο επίκεντρο δεν είναι στα κρυφά, λέει, το αντίθετο. Προβάλλονται με όλους τους τρόπους. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνες, δυνάμει επικίνδυνη, δεν σημαίνει ότι θα πάθει κάτι έτσι, αλλά άμα μου τύχει εμένα, τώρα τι με νοιάζει η στατιστική, μια χαρά συμβαίνουν. Είμαστε κι εμείς λιγάκι και νομίζω το είδαμε και την περίοδο της πανδημίας, που είχαν άποψη όλοι, άκουγες άνθρωπο του οποίου η δουλειά ήταν άσχετη, ξέρω εγώ, άσχετη, δεν ήταν στον ιατρικό χώρο. Και είχε μια τρομερή άποψη για τα εμβόλια και αν πρέπει να τα κάνουμε και αν δεν πρέπει και τι είναι ο κορονοϊός και πόσο μας επηρεάζει ή δεν μας επηρεάζει. Να βλέπει εκατόμβες νεκρών στην Ιταλία, να μην έχουν που να τους βάλουν στην Αμερική και να έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει τελειώσει ούτε τεχνική σχολή και σου κάνει αναλύση επί αναλύσεων. Δέσποινα Σιλιοπούλη κοντά μας, πάμε Δέσποινα, το Σεριάνι μας στον κόσμο.
1: Καλημέρα, λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε από την Κίνα. Μία νεαρή γυναίκα λοιπόν που ανήκει σε μια οικογένεια που έχει χαμηλό εισόδημα και λαμβάνει ένα τύπο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ περίπου 380 χιλιόμετρα από την περιοχή που έμενε για να δει μια συναυλία. Όμως το ταξίδι αυτό ενεργοποίησε ειδοποίηση στο κρατικό σύστημα παρακολούθησης των αυτών που είναι ειδικεούχοι για τα κρατικά επιδόματα και η οικογένειά της βρίσκεται υπό έρευνα αυτή τη στιγμή γιατί έφυγε και πήγε ενώ παίρνει το ελάχιστο
0: επίδομα
1: να πάει να παρακολουθήσει μια συναυλία η οποία είναι, θεωρείται προφανώς ότι δεν έπρεπε να το κάνει γιατί...
0: Ότι είναι ακριβή η συναυλία της και ναι. Δηλαδή, άρα παίρνεις το επίδομα και σου λύνει και πώς πρέπει να το ξοδέψεις.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα, okay.
1: Αυτό είναι αυτό στην Κίνα. Θα περάσουμε τώρα στη Σκωτία για μια
0: καλά,
1: άλλη...
0: Το πιο ανησυχητικό είναι ότι την εντόπισαν ότι έκανε 380 χιλιόμετρα.
1: Γενικώς είναι ανησυχητικό το το ότι ανήκει σε μια οικογένεια, ότι την παρακολουθούν την οικογένεια και είδαν ένα μέλος της οικογένειας να ταξιδέψει για να πάει να δει μια συναυλία, εντάξει, ένα θέαμα θα ήταν, δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στη Σκωτία τώρα. Μία πρώην νοσηλεύτρια καταδικάστηκε επειδή για 3 χρόνια προσποιούνταν ότι έπασχε από τελικό στάδιο λευχαιμία και με αυτόν τον τρόπο λάμβανε χρήματα από το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, γύρω στις 200.000 λίρες.
0: Αλλά δεν έχει αλλά.
1: Όχι, δεν έχει αλλά. Τη διώξανε από την υπηρεσία. Η κοπέλα ήταν αποσύρθηκε, μάλιστα έκανε, περιγράφει όλη τη διαδικασία για το τι τρίκ χρησιμοποιούσε κάθε φορά, προκειμένου να ενισχύει την άποψη ακόμα και στην οικογένειά της ότι πάσχει από το τελικό στάδιο.
0: Ακορόιδε, δεν είχε έτσι αυτό.
1: Όχι, δεν είχε, μια χαρά ήτανε. Λοιπόν, πάμε στις
0: νόσες. Δεν είναι πάλι καλά που η κοπέλα ήταν, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια, σωστό. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 24 του μήνα έχουμε ένα δείπνο.
0: Στο ένα σύστημα πόσα πήρε, 200.000, πόσα χρόνια κορόιδευε και χρειάστηκε, ποιος ξέρετε, για να τη βρουν, και στο άλλο δεν μπορούσε να μετακινηθεί από πόλη σε πόλη.
1: Έτσι ακριβώς. γιατί βρίσκεται τώρα εν κινδύνο το ελάχιστα, τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν για τη στήριξη της οικογένειας, η οποία μάλιστα ασχολείται με χειρονακτικές δουλειές προκειμένου να επιβιώσει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο δείπνο που προετοιμάζεται στο Λευκό Οίκο για τις 24 Σεπτεμβρίου να υποδεχτεί τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί γίνεται ένας σκοτωμός τώρα, γιατί στην αίθουσα θα βρίσκονται γύρω στα 150 άτομα. Η κινέζικη αντιπροσωπεία έχει ζητήσει ότι οι μισές καρέκλες πρέπει να διατεθούν στην κινέζικη αντιπροσωπεία και διαγωνίζονται οι μεγάλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρηματίες, να χωρέσουν 75 άτομα. Και επίσης η σύζυγος, η πρώτη κυρία, η Μελάνια Τραμπ, έχει αναλάβει όλη τη διακόσμηση του δείπνου. Μεγαλεία. Θα μείνουμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πάμε στον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος ζητά τη σύλληψη του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, γιατί κατηγόρησε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμτάνη, ότι υποκινεί διαδηλώσεις, ότι δημιουργεί ένα αντισημιτικό χάος και ότι οι συνεργάτες του επιχείρησαν τον Ιούλιο να οργανώσουν συνάντηση με τον Ιρανό πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη. Και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης πριν κάποιες εβδομάδες είχε κατηγορήσει τον Νετανιάχου.
0: Φτιάχνουν την καμπάνια για την επόμενη εκλογή.
1: Σωστά. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Michael Moore, έναν ράπερ από την στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δωρίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργανώσεις για τους Παλαιστινίους. Τι έκανε λοιπόν? Αυτό συμμετείχε μαζί με τον Ατσιρίν, μπράβο, έναν Σύραν.
0: Δεν
1: τον ακούω. Συμμετείχες λοιπόν σε συναυλίες.
0: Περίμενε, έχουμε Ατσιρίν καταρχήν, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ατσιρίν.
1: Έχουμε την.
0: Ωραία. Θα ακούσουμε τον Σύραν. Λοιπόν, αυτός κάνει μια περιοδία.
1: Αυτός κάνει λοιπόν μια περιοδία.
0: Και κάποια συγκροτήματα το συνοδεύουν.
1: Μπράβο.
0: Ο ράπερ είναι ένας από αυτούς που βγαίνει πριν από αυτό.
1: Ο Michael Moore, ναι.
0: Και μάλιστα. Τι κάνει στα ελληνικά?
1: Κάλεσε.
0: Ωραία, κάτσε να ακούσουμε λίγο το Σύραν, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Σύραν, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Αμερική αυτό που θα ακούσετε, έτσι.

0: Λοιπόν, ωραία, όλοι μάθαμε.
1: Λοιπόν, στις αρχές, στις 4 Σεπτεμβρίου, στο μεγάλο στάδιο στο New Jersey, ο Michael Moore, αυτός που κάνει το support στα ελληνικά, είχε βγει και είχε πει ότι βρήκα έναν τρόπο που ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την περιοδία, γιατί ήθελα να ανέβω στις σκηνές και, και στα στάδια σε ολόκληρη την Αμερική να πω δύο λέξεις. Ελεύθερη Παλαιστίνη. Αυτό λοιπόν προκάλεσε πολύ μεγάλο θόρυβο και τον απομάκρυναν από την περιοδία.
0: Νομίζω
1: του...
0: σε ένα στάδιο που ήταν να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του σταδίου, είπε ότι εδώ δεν θα τραγουδήσεις. Είναι ο ίδιος που στο NFL, το αμερικανικό football, είναι... είχε διώξει τον, έναν από τους πάρα πολύ καλούς παίχτες, έτσι, όταν αυτός είχε αντιδράσει στο κίνημα που είχαμε δολοφονίες μαύρων και αντέδρασε προκαλώντας συνολικές αντιδράσεις, κατάφερε λίγα το 5-6 από το πρωτάθλημα και αυτός ο ίδιος ιδιοκτήτης είναι πολύ,
1: ήταν
0: πολύ,
1: για την Βοστόνη,
0: πολύ, ναι, πολύ εκατομμυριόχος και τα λοιπά, που είπε ότι δεν θα μπει στο γήπεδο ο ράπερ και δεν μπήκε.
1: Και δεν μπήκε, αλλά βέβαια ο συγκεκριμένος, αν παρακολουθήσει κάποιος όλα τα λεγόμενά του, αυτό το ένα δίλεπτο που ήταν μπροστά στο κοινό στο New Jersey, είπε ότι λέω ελεύθερη Παλαιστίνη, λέω ελεύθερο Λίβανο, ελεύθερη Κούβα, η κριτική προς το Ισραήλ, η κριτική προς το Απαρχάιτ, παρόλα αυτά δεν αποτελεί καμία κριτική προς τους Εβραίους. Δηλαδή προσπάθησε να
0: διαβάσει. Ήταν προσεκτικό.
1: Ήταν πολύ προσεκτικό. Βέβαια, εντάξει, όταν γίνεται.
0: Δεν ήταν στη λογική, όποιος δεν είναι μαζί μας είναι αντίον.
1: Ακριβώς.
0: Υποστηρίζω την
1: ακριβώς.
0: Δεν είμαι αντισημίτης, δεν βρίζω τους
1: Εβραίους. Και μάλιστα λέει, ευχαριστώ τους Εβραίους.
0: Δίνω ένα εκατομμύριο από τα έσοδά μου και ζήτησε και από τον μεγαλοϊδιοκτήτη του γηπέδου να δώσει άλλο ένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Καλά, δεν έτρεξε να δώσει.
1: Αλλά είπε, ευχαριστώ όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήταν.
0: Δεν προσπαθεί να τσακωθεί με τους Εβραίους.
1: Όχι, okay. ήταν ιδιαίτερα
0: λοιπόν,
1: προσεκτικός.
0: Και εντάξει, αποκλείστηκε και ο Τσίραν είπε ότι εγώ δεν έχω. Δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι το διοργανωτών.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και τα λεφτά να πάνε σε δομές υγείας, νοσοκομεία.
1: Ήταν σε 6 οργανώσεις. Το 1 εκατομμύριο θα δοθεί σε 6 οργανώσεις που ασχολούνται με την στήριξη των Παλαιστινίων.
0: Ναι, νομίζω ότι θα βάλει και σύνολα λεφτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: κάνει και άλλη μια ωραία δήλωση ο ράπερ, αφού αποκλείστηκε τέλος πάντων από την επόμενη περιοδία και τα λοιπά και το ρωτάγανε πως νιώθει και τα λοιπά. Του λέει, τώρα αυτό έχει σημασία, εγώ είμαι θύμα. Σας λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς πολέμου, εξόντωση και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς. Έχω έκανα την επιλογή μου και θα τη διαχειριστώ. Λοιπόν, εντάξει, όταν υπάρχουν, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του καμία αντίρρηση, όταν υπάρχουν ωραίες έτσι προσεκτικές προσεγγίσεις και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ευχάριστο, δηλαδή μπορεί κάποιος να επικοινωνεί χωρίς να δημιουργεί ακραία συναισθήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τώρα στον κύριο Τασούλα, για να ακούσουμε τι λένε.
1: Και πολλούς χαιρετισμούς.
2: Ήμουν πέρσι εκεί, στην ίδια αφορμή.
1: Θυμούνται πολύ καλά την επίσκεψή σας και νομίζω ότι και η φετινή μου παρουσία συνδυάστηκε με συναρτικές ανακοινώσεις του κατοίκου του Καστελόριου. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το νησί αυτό έχει μια μοναδικότητα γεωγραφική, είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο από τον υπηρετικό και τον νησιωτικό κορμό της πατρίδας μας. Εξού και η εξαγγελία μου για ένα μόνιμο επίδομα παραμονής και εγκατάστασης στο Καστελόριζο ως ελάχιστη οικονομική στήριξη για τους πολίτες αυτού του ακριτικού νησιού, νομίζω ότι έγινε δεκτή πολύ, πολύ θετικά. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, αλλά τώρα το πρόγραμμα μετατοπίζεται προς Δυσμάς. Θα βρεθώ για δύο μέρες στην Καλιφόρνια για να συναντήσω όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και είναι μια επίσκεψη που γίνεται σε μια συγκυρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη, τολμώ να πω. Βλέπετε τις γενικότερες συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την τεχνητή νοημοσύνη, για τους κινδύνους που ενδεχομένως η πολύ γρήγορη ανάπτυξή της να εγκυμονεί, αλλά φυσικά και για τις ευκαιρίες που αυτή η μοναδική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει. Μετά θα βρεθώ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις συνηθισμένες συναντήσεις, την ομιλία μου και μια εκτενή επαφή αυτή τη φορά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών για να κάνω και τη γέφυρα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ομολόγου. Ευτυχώς η χώρα μας έχει μείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στα ομόλογα πολλών χωρών που είναι μεγαλύτερες και ενδεχομένως ισχυρότερες από εμάς. Οι επενδυτές όμως πιστώνουν στην Ελλάδα την δημοσιονομική πειθαρχία και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η χώρα μας να δανείζεται με ένα κόστος δανεισμού, με επιδόκια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερα από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών, χαμηλότερα από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου, χαμηλότερα της Γαλλίας, χαμηλότερα της Ιταλίας. Αναφέρω ειδικά 4 από τις 7 χώρες που συγκροτούν την ομάδα των G7. Άρα το να μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα εξακολουθεί και παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Είμαστε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και αποθέματα για να στηρίξουμε την κοινωνία, έτσι ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να το αισθάνεται ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία να επικοινωνηθεί. Διότι, όπως είχα την ευκαιρία να περιγράψω και στην Θεσσαλονίκη, μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Δυστυχώς ως αποτέλεσμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν χτυπηθεί πολλά δηληστήρια. Οπότε οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, αδικία στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την έννοια
2: σωστά,
1: ότι άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία
3: στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αγγλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι λοιπόν μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την θέρμανση. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής. Βεβαίως θέλουμε η Ευρώπη σταδιακά να απεξαρτηθεί από το εισαγόμενο πετρέλαιο και να έχουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, είμαστε πρωταγωνιστές, αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Και όταν το νοικοκυριό έχει μια μεγάλη πίεση είτε στην αντλία της βενζίνης για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, είτε για να θερμάνει το σπίτι του, η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα θέσω το θέμα μετεπιτάσσεως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
4: Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντάς σας αντιλήφθηκα αυτό το οποίο συμβαίνει την εποχή μας, το οποίο είναι βαρύ και δύσκολο, η απόλυτη συσχέτιση των εξωτερικών παραμέτρων με τις εσωτερικές εξελίξεις, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου. Ο λαός μας λέει, κύριε Πρόεδρε, βαριά η καλογερική. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, αλλά αυτή η βαριά καλογερική που επομίζεται μια κυβέρνηση έχει και τη γοητεία του να ξεπερνάει τις προκλήσεις κατά το δυνατόν και να απαλύνει τις επιπτώσεις. Γι' αυτό είμαι βέβαιος πως αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα. Συνεπώς, νομίζω πως προς τη σωστή κατεύθυνση το πάτε, και όσο το δυνατόν προσπαθείτε περισσότερο να απαλύνετε τις επιπτώσεις αυτής της αναστάτωσης της γενικότερης, τόσο καλύτερα θα ξεπεράσει ο λαός τις δυσκολίες αυτού του χειμώνα. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε πώς επηρεάζονται τα καθημερινά μας ζητήματα από πράγματα τα οποία τα νομίζουμε μακρινά. Είπατε για την κρίση στην αγορά ομολόγων. Οι αγορές ανεβάζουν το κόστος δανεισμού σε χώρες που βλέπουν πως αυξάνονται τα ελλείμματά τους σαν ένα είδος καμπανάκι, σαν ένα είδος προειδοποίησης. Και αυτό έχει πτώσει στις οικονομίες. Ως προς αυτό εμείς είμαστε ευτυχώς σε καλύτερη μοίρα. Γιατί προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις δαπάνες και να δίνουμε από ό,τι έχουμε και όχι από ό,τι δεν έχουμε. Είμαι βέβαιος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, πως και επιμένω σε αυτό, πως θα καταφέρετε και νομίζω θα έχετε και γενικότερη συνένεση από τον πολιτικό κόσμο, θα καταφέρετε να διευκολύνετε την τσέπη των καταναλωτών όσο περισσότερο γίνεται, φυσικά μέσα στα όρια της διακινδύνευσης της δημοσιονομικής σταθερότητας, για να ξεπεραστούν αυτά τα οποία προϊονίζονται. Δέχτηκα, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες δύο μέρες, χθες και προχθές, 11 νέους πρέσβεις που διαπιστεύτηκαν στην πατρίδα μας με διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο, χώρες με τις οποίες έχουμε στενούς δεσμούς. Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, η νέα πρέσβης του Ισραήλ, από την Ιγυρία, από τις Βαλτικές χώρες, από την Ελβετία. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η επαφή με 11 νέους πρέσβεις, πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα, πώς αντιλαμβάνονται θετικά τις σχέσεις τους με την Ελλάδα και θέλουν όλοι αυτές τις σχέσεις που κατά βάση είναι καλές, με ορισμένους είναι άριστες, θέλουν να την διευρύνουν. Όλοι όμως, κύριε Πρόεδρε, όλοι μου μίλησαν ακριβώς για αυτή την αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον που έχει επίπτωση στο εσωτερικό τους μέτωπο και μερικές φορές αυτή η επίπτωση δημιουργεί και ένα είδος παρόξυνσης των πολιτικών εξελίξεων. Συνεπώς δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη δυσκολία και νομίζω πως η επιχειρηματολογία σας στους Ευρωπαίους ομολόγους σας, έχετε το δυσμενές προνόμιο να είστε πλέον παλιός στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, αλλά μη σας πτωεί αυτό, γιατί η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτές τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να τους πείσετε για την περαιτέρω μείωση των τιμών των καυσίμων μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεπώς, πυρετώδης δραστηριότητα, έντονα προβλήματα, αλλά και μεγάλες προκλήσεις, κύριε Πρόεδρε, που δείχνουν και την γοητεία της πολιτικής ευθύνης. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα αυτά τα μέτωπα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
7: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
6: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, το κλειδί για να δούμε μια σοβαρή μείωση και να φανεί και στην τσέπη μας είναι να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί ο φόρος των ρηκτών καυσίμων, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μας, και έτσι, εκτός από τη μείωση που θα αναλάβουν στην Αγγλία η κυβέρνηση με τις εταιρείες και κάποια επιδότηση, η οποία διαφέρει αναλόγως στην περιοχή, γιατί προφανώς στα πιο κρύα μέρη στη Βόρεια Ελλάδα ήδη ξεκινάνε να ανάβουν καλοριφέρ, να δούμε όλοι μια τιμή η οποία να είναι διαχειρίσιμη. Και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του. Να μάθει να χρησιμοποιεί λίγο καλύτερα το σύστημα θέρμανσης. Εντάξει, το ξέρετε ότι πάρα πολύ, ας πούμε, το βάζουν στους 28 βαθμούς για παράδειγμα. Υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση, χωρίς να είναι και πολύ υγιές αυτό. Να μάθουμε λιγάκι πριν κοιμηθούμε να λυφόμαστε με θερματικές αλυφές, ηλεκτρικές κουβέρτες, ισοθερμικά και καμιά γαλίτσα βοηθάει. Είναι η εναλλακτική θέρμανση λεγόμενη.

0: Ο κύριος Χρήστος Αποστολίδης είναι έμπορος ξυλίας στην περιοχή Κύλα Κοζάνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα γενικά δουλεύει πάρα πολύ το ξύλο, έτσι. Έχετε ενεργειακά τζάκια, έχετε σόμπες. Το σημαντικό δεν ξέρω κατά πόσο ζεσταίνει, αλλά είναι βασική πηγή θέρμανσης.
1: Εδώ και χρόνια τις πιο βασικές, ας πούμε. Και να ξεκινήσουμε όχι πιο βασικές, πιο οικονομικές, να το πω αγαπητιανική.
0: Ναι. Γιατί είναι πιο οικονομική, λοιπόν?
1: Θεωρητικά το ξύλο, όπως και να έχει, δηλαδή στην περιοχή της Κοζάνης, επειδή έχει και κάποιες ημέρες χαμηλούς βαθμούς εργοκρασίας, πετρέλαιο, ρεύμα, ό,τι και να είναι, δεν συμφέρουν σε κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε ξεκινήσει, καταρχήν με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, έχουμε μία είδηση να τη μεταδώσω και θα έχουμε αργότερα λεπτομέρειες. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Εντάξει, συνέχεια θα έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, λέγατε, κύριε Αποστολίδη, ότι καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Ένα σπίτι με δύο παιδάκια στην περιοχή σας. Πόσο ξύλο χρειάζεται το χρόνο?
1: Ένα σπίτι θεωρητικά χρειάζεται περίπου 8 με 12 κυβικά ξύλα. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και λίγο περισσότερο, δηλαδή ίσως να 15 κυβικά, ας πούμε. Τώρα αυτά είναι συμπλήν, έτσι.
0: 15 κυβικά είναι 7,5 τόνοι.
1: Περίπου, ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα στην περιοχή σας πόσο κάνει το κυβικό?
1: Τώρα το κυβικό είναι γύρω στα 70 ευρώ το κυβικό.
0: 70 ευρώ. Ναι, 70 ναι. Ευρώ αγοράζει ο καταναλωτής.
1: 70 ευρώ το κυβικό αγοράζει ο πελάτης, ναι, ο καταναλωτής.
0: Καλή. Τι αγοράζει με 70 ευρώ? Τι ξύλο?
1: Καυτό ξύλο, οξιάς και δρύς.
0: Ναι. Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα σίγουρα. Καυτό ξύλο, οξιάς και δρύς.
0: Ναι. Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.

0: 70 ευρώ λέτε, έτσι.
1: 70 ευρώ, ναι, το χωρικό.
0: Το... Άρα εντάξει, okay, είναι φτηνά με 500 ευρώ, ας πούμε, αν ισχύουν, όχι με 500, με 1000. Αν
1: ένα χιλιάρικο χοντρικά τώρα πάνω κάτω μπορείς να βγάλεις το χειμώνα σου με αρκετή ζέστη. Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε τι θερμοκρασίες θα πιάσουν, αλλά είδατε τα τελευταία χρόνια είναι και λίγο ήπιος ο χειμώνας.
0: Πάντως άκουγα χθες ένα συναδελφό σας να λέει ότι θέλει περίπου 15 τόνους το... Μήπως μπερδεύτηκε, 15 κυβικά θα είναι όσο πάτε κι εσείς.
1: Εντάξει, εξαρτάται τώρα το σπίτι. Τώρα άμα μιλάμε για διόροφο ή ανάλογα άμα είναι σε υψηλή, σε ψηλό...
0: Σε υψόμετρο, ναι, εντάξει.
1: Υψόμετρο, τώρα,
0: στον
1: ναι,
0: πάνω μαχαλά είναι διαφορετικά, στον κάτω είναι διαφορετικά. Ναι, όλα ναι, αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι,
0: έχουν, έχουν πάρει μπροστά οι σόπες και τα τζάκια.
1: Ακόμα όχι. Uh-huh. Αλλά πιστεύω μέχρι αρχές Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου το πολύ θα.
0: Τώρα τι θερμοκρασία έχετε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στις 22 με 23.
0: Α, σαν και εμάς, εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λίγο παραπάνω εδώ, ίσως. Εντάξει, υποφερτό είναι. Και βέβαια, εντάξει, τώρα δεν είναι δικιά σας δουλειά. Τέλεγε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν και ειδικά επιδόματα στις περιοχές αυτές, έτσι, γιατί έχουν...
1: τα ξύλα, ναι, επιδοτούνται, ανάλογα και του καθενός το περιοχή, άλλο χωριό πιο ορεινό, λίγο περισσότερο, άλλο πιο κοντά στην πόλη, λίγο λιγότερο, αλλά υπάρχει επιδότηση και στα καυσόψιμα.
0: Μάλιστα.
1: Με 50%...
0: Να ρωτήσω κάτι, εσείς που ζείτε μέσα στα δάση, τα δάση που θέλουν καθάρισμα, οι πολίτες οι ίδιοι δεν μπορούν να κόψουν?
1: Αυτό πρέπει είναι πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής, δηλαδή του δασαρχείου, να μπορέσει να τα ελέγξει και από εκεί και πέρα να βγουν κάποιες δημοπρασίες και να μοιραστούν στον κόσμο. Σε αρκετά χωριά στην περιοχή της Κοζάνης γίνεται αυτή η διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μοιράζουν οι αρμόδιοι φορείς ξύλα σε χωριά και
0: ωραία,
1: ειδικά σε ειδικές περιπτώσεις ανθρώπους που χρειάζονται λίγο περισσότερο τη βοήθειά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολή. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, για να ακούσουμε λίγο και τη συνάδελφο Τερίνα να πεθάνει.
2: Το 1991 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μας λέει το βιογραφικό της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
2: Ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας. Συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου επίσης το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών της. Σε συνέντευξή της Γιώργος στο Βήμα είχε μιλήσει για τη γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική, όπως έλεγε, σχέση που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου και στη Μινεάπολη. Όπως έλεγε, ήταν η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε την ζωή στην ακαδημαϊκή, την πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά της μιας δικτατορίας, την πρωθυπουργία, τη δυνατότητα, όπως έλεγε, να ζήσουμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές, έλεγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε πριν από λίγο, όπως ενημερωνόμαστε, πριν από περίπου μισή ώρα από την ζωή.
3: Να σε ευχαριστήσω.
0: Μάλιστα, πολύ σύντομα μας είπε το βιογραφικό, γιατί όντως η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν μια γυναίκα με πλούσια δράση. Μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε στο Ιλλινόις της Αμερικής, αλλά όταν ερωτεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ακολούθησε σε όλα, στους αγώνες του, στις εξορίες του, στην πολιτική του δράση, και γι' αυτό από τα πρώτα μέτρα, η ίδια ήταν πρόεδρος των Ελλήνων Γυναικών, ήταν φεμινίστρια, ακτιβίστρια, από τα πρώτα μέτρα, τα μέτρα που λήφθηκαν την πρώτη τετραετία του Πασόκ, ήταν να καταργηθεί ο θεσμός της Πρίκας. Έχει παίξει ρόλο σε όλα αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ένα αίτημα που υπήρχε πολλές δεκαετίες πριν, να μην υπάρχει Πρίκα, να νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις, αυτό έγινε το 86, ο πολιτικός γάμος έγινε το 1982, να κρατάει η γυναίκα το επίθετό της και μετά το γάμο και να μην παίρνει αυτοδικαίως το επίθετο του άντρα, και βέβαια όταν υπάρχει αμοιβαία συνένεση να είναι γρήγορα και νόμιμα τα διαζύγια. Ένα τεράστιο πρόβλημα μέχρι εκείνη την περίοδο, υπήρχε... Ολόκληρη γειτονιά, αν θυμάμαι καλά, μετά το Ηράκλειο.

Ηλίο, που ήταν η γειτονιά των αλήτρωτων. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είχαν χωρίσει, δεν μπορούσαν να πάρουν διαζύγιο, είχαν βρει καινούρια σχέση, είχαν κάνει και παιδιά και το κράτος δεν τους έδινε διαζύγια. Θα πείτε, μα εγώ ξέρω ότι είχε πάρει διαζύγιο ο τάδε ηθοποιός και ο τάδε πολιτικός. Ναι, αυτοί παίρνανε. Για τους πολίτες μιλάμε τώρα.

Λοιπόν, από το 1961 ήρθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου στην Ελλάδα μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν επέστρεψε για να λάβει κυβερνητική θέση την περίοδο που της έμεινε στο Σκέντρου. Και μια πολυτάραχη οικογενειακή ζωή. Οι πιο παλιοί τα θυμάστε, ειδικά το 89 που βγήκε και το διαζύγιο προκειμένου ο Ανδρέας Παπανδρέου να παντρευτεί την κυρία Λιάνη. Αλλά και νωρίτερα δεν ήταν καθόλου εύκολο όσον αφορά και στις δικές του σχέσεις. Κράτησε όμως την οικογένειά της, κράτησε δεμένα τα παιδιά της.

Τελευταία φορά είχαμε ακούσει το όνομά της όταν είχε αναφερθεί σε εφημερίδες ότι στη λίστα Λαγκάρτ είχε και αυτή ένα λογαριασμό. Αυτή η μπουρδα με τη λίστα Λαγκάρτ. Δηλαδή, ποιος είχε λεφτά στο εξωτερικό, λες και το παράνομο. Εν πάση περιπτώσει, κινήθηκε η γυναίκα νομικά κτλ. Ζήτησε έγγραφα για να πούνε οι τράπεζες ότι όχι, μέσα στη λίστα δεν περιλαμβάνεται το όνομά της.

0: Να ακούσουμε με τη βοήθεια της Μαρίας Παπακυρίτση το απόσπασμα του Πρωθυπουργού όταν το ρωτήσανε χθες εδώ στη δημόσια τηλεόραση για την επιδίωξη που έχει και το Πασόκ να κερδίσει έστω και με μια ψηφοδιαφορά.
1: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, okay. Τι είναι, ένα 88-89 θα έπρεπε να μπορεί να καρφώνει ένα από εδώ, στα νιάτα του.

Για να δούμε την απάντηση. Εντάξει, ωραίο να σκάνουν και μωρή πολιτική. Έχουν και λογογράφους υποτίθεται που τους τα γράφουν να τα λένε. Γιατί όχι. Από το να υπάρχουν ύβρις και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί.

Πάντως νομίζω σιγά σιγά έχει σταματήσει και το Πασόκ να το πολυλέει αυτό το πρώτο και με μία ψήφο, γιατί με το, αυτό τέλος πάντων ήταν μία επιλογή επικοινωνιακή όταν δεν υπήρχε το κόμμα του κ. Τσίπρα και ήταν δεύτερο το Πασόκ με καλύτερα ποσοστά από τα σημερινά. Όταν βγήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο αγώνας φαντάζομαι είναι να βγει δεύτερος, έστω και με μία ψηφοδιαφορά, γιατί υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Και επειδή ο δεύτερος, εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα έχει τα πλεονεκτήματά του.

πω και μια είδηση που δεν είναι πολιτική και τα λοιπά. Στη Βολιβία βρήκανε καινούργια γάτα, την οποία δεν την έχει καταγράψει πουθενά επισήμως, ελληροειδές το λένε. Πιστεύουν τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα δεν έχει εντοπίσει κανείς τη ράτσα της. Είναι βέβαια σε μια πάρα πολύ ορεινή περιοχή, έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πυκνότατη βλάστηση, δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερα ανθρώπινη δραστηριότητα. Υπάρχει ένα συγγενικό είδος, αλλά το συγκεκριμένο το γατί, αγριόγατα φυσικά, αφού ζει μέσα στο δάσος, όχι όχι σε σπίτι, δεν είναι κατοικίδιο, είναι καινούργια ανακάλυψη. Επίσης αναλύσανε, αφού πιάσανε μία, αναλύσανε τέλος πάντων τα κόπρανά της και τα λοιπά και βρήκαν υπολείμματα τροκτικών που φαίνεται ότι είναι μεζεδάκι.

0: Στην Κοζάνη έχει 22 βαθμούς. Εδώ τώρα δεν ξέρω. Θα έχει πολύ ψύχραμε στο στούντιο. Έξω πρέπει να είμαστε και κοντά στο 25, κάπου εκεί. Για το Σαββατοκύριακο πάμε 30. Όσοι μας ακούτε εδώ στην Αττική, σίγουρα θα έχουμε 30. Με 5 μποφόρ. Δηλαδή, διαλέξτε παραλίες που να μην είναι πάρα πολύ βορεινές. Καλά, εντάξει, τα 5 μποφόρ, αλλά λίγο κυματάκι θα το έχουμε στη θάλασσα. Να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τώρα κάνει τις ανακοινώσεις.
1: Στην ιστορία top των τελευταίων δεκαετιών, εκφράζοντας λυπητήριά μου σε όλη την οικογένεια. Είμαστε εδώ κατόπιν του τραγικού γεγονότος θανάτου του αμνίστου Μαζονάκη, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η τραγική ιστορία και να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από την μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Τι μάθαμε αυτές τις μέρες? Μάθαμε ότι πράγματα παράνομα διαφημίζονταν κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κατά τον τρόπο που έπρεπε, ότι η συγκεκριμένη άνευ ειδικότητας ιατρός εκτελούσε ένα ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις που πρώτον δεν μπορούν να γίνονται σε ιατρείο και σίγουρα όχι από γιατρό άνευ ειδικότητας, δηλαδή είχε διπλή παράβαση και ο χώρος που το έκανε και ο γιατρός που το έκανε, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Κινηθήκαμε μεγάλη ταχύτητα, συνεργαστήκαμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γι' αυτό είναι μαζί μου εδώ ο κ. Πατούλης, κατόπιν και συμβουλών συνεχόμενων της Προέδρου της Διοικούσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου της κ. Παγώνη, μαζί με την εταιρεία του κ. Γιάννη Δοξαρά. Ο κ. Δοξαράς είναι η εταιρεία που, με τον οποίο είχαμε φτιάξει κατά το παρελθόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το ήμουν υπουργός, τον Ι. Καταναλωτή. Τον επιστρατεύσαμε να έρθει αμέσως να μας βοηθήσει. Το έκανε με μεγάλη ταχύτητα και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, χωρίς αμοιβή, για το κράτος. Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και που είναι για την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, που κάνει τι, το MedWatch, που βλέπετε στην οθόνη, ήδη το εφαρμόζουμε πιλωτικά σε όλα τα αδειοδοτημένα ιατρεία που είναι γεγραμμένα στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε όσο και σε γιατρούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη κέντρα αισθητικής. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Να πω ότι χθες ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αξιολόγησε τη διαδικασία της πλατφόρμας θετικά και ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη γι' αυτό. Κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η Εφαρμογή αυτή είναι πολύ εύκολη να γίνει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί ο Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών έχει ήδη πολύ καλά ενημερωμένο ψηφιακό μητρό. Έχει εφαρμόσει πλήρως τον νόμο που ψήφισα πριν από 2 χρόνια περίπου, όπου είναι υποχρεωτική η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου σε όλους τους ιατρικούς λόγους. Ο ιατρικός λόγος το έχει και ο Πειραιάς. Και σύντομα η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω μέχρι σε επόμενο δεκαήμερο να έχουμε διατρέξει το σύνολο της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών υπάρχουν τα περισσότερα. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι των σχετικών ιατρικών δράσεων. Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής. Δεν κάναμε ένα τσεκ και τελείωσε. Κάθε μέρα συνεχόμενα η τεχνητή
0: λοιπόν, περισσότερα και αναλυτικά θα ακούσετε στη συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων τώρα και τα λέμε πάλι αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Για χαρά.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέν, Χαμάντ Μπιν Ισ Αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
2: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Εσείς που πάτε?
7: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
8: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
9: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής, βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί. Καθώς από ό,τι φαίνεται, άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο. Άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργείου δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορμάτων, αυτός το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το λαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αποκλειστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα πάντως οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε τη βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέδωσε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων, κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα τους άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς σε βάρους 1,5

0: περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς σε περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη, που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό, ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε, ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία. Και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και

0: δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης ως και 1 γιγαβάτ. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι κι αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι. Και πράγματι, υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου, μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται, χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου, μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου, ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στελέχους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Ιγουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από τα πρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση φόρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας θα γίνει το εφοδιασμό του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας νευλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλωνίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέθησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό, πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Δίκη με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας. Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί, η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Πολύ που μας δίνετε το βήμα να πούμε και εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος Δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δυσκολοέρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι αναπληρωτές. Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος Δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχεται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Mm-hmm. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχτές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε γραμμή, να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Σαββατοκύριακο δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος Μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάρη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μία συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκυ, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρία έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής, και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοπαραγωγή. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβρη του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτικής Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών, που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της, ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΞ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ.

0: ή μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο Σερών, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και κλείνοντας, θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Σταν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθη στο πυκνό πρόγραμμα στις 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία. Στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γηραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο λοιπόν αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο, mm-hmm. στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε

0: στη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και οι λαγοί. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Ecos Festival ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Eco Festival, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των 2 ημερών, γιατί είναι 2 μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες, με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέπ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό, καθαρισμό ακτής, σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον Πύργο. Η συζήτηση τώρα, η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει στα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική, και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
4: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας θάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην πανηγυρίστρα στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του εφήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: Ξέχασε λοιπόν.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέσα Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον δίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάχτυλο Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλησιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Πρέπει να
0: ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αγγλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως κομισών, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αγγλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουν λοιπόν τις αποφάσεις,
4: δηλαδή,
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Μείνουμε...
4: που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ Βεβαίως. Για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελό Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι, την ίδια περίοδο, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή, η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν, το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή, μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγενία. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των επικερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
6: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
0: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα πως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέασμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό του Προεδρικού Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του News, να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
7: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεση εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
0: Όχι. Απλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
7: Έτσι ακριβώς. Οπότε, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
0: Και χρόνια, λέτε.
7: Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο του 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σωστά?
7: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
7: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και εσείς σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm-hmm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
7: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
7: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα πόσο είναι η μέση τιμή, στα 2,20?
7: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Για τα δύο. Κύριε Παπαγιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει, με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το Ecofin που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκρίτη μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Earth News, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στον στόχο της αυτοδυναμίας.
10: η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο επιμένει, Άγιο, ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
11: Ακριβώς, και το επανέλαβα καλό μεσημέρι και το επανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή για τον τρόπο είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίαρχα στο Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
10: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλό ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Εν τω μεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο Newsred 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
12: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
13: Ναι, ναι.
12: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί, όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
13: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται, βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
12: Ναι, αυτό είναι ένα συνδυσμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
14: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Γυναικών Ελλάδας πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως ακούσαμε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η

0: TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Ενώ, δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές, θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική λοιπόν εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής, και έχουν βρεθεί γρηγόρη 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράιδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
2: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα μου, όπως γίνεται. Ναι. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
3: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθμη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
4: Επιφανίσεις ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου Δισαγγελία Τωρίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή. Ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Άννα, βάζεις μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
5: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα
6: πιθανότητα. Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
7: Ασφαλώς, είναι εκεί και έχονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
6: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
7: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
6: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
7: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
5: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα, Γιώργο, τώρα τι βλέπεις.
6: Πρέπει να σας πω ότι
5: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
6: δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
5: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
6: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι.
7: Αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν. Να υπάρχουν

0: υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
1: Ξέρεις κάτι,
0: μια μεγάλη πυρκαγιά.
1: Ακούμε και διάφορα.
0: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται
1: από
0: εκεί.
1: Μέσα, σπάνε πράγματα μέσα.
2: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
1: Ακούμε διάφορους ήχους.
0: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
1: Εκρήξεις μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
0: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι.
1: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν από ό,τι μας είπαν μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
3: Ακούσαμε κυρίες και κύριοι το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
4: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
3: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνά του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρω Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και ένταξε ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω όπως είπε όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα, ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα ιταλικό μαχητικό που στάγναδε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθη πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, εκτός από τις Σαουδικής Αραβίας.
3: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
5: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
3: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα, ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους φτάνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
6: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός. Στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση. Και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
3: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
7: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 από τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για το πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί, εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, ναι, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
3: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο καιρός.
3: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
9: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας.
10: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
11: Ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Παντελόπουλο κάθε μεσημέρι στην ΕΡΤ Πάτρας.

Λένε ότι η πολιτική είναι το δεύτερο αρχαιότερο επάγγελμα του κόσμου. Έχω διαπιστώσει, είχε πει ο Ρόναλντ Ρίγκαν, Αμερικανός πρόεδρος 1989-1989, είχε πει λοιπόν ο Ρίγκαν ότι έχω διαπιστώσει ότι έχει καταπληκτική ομοιότητα με το πρώτο. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Βλέπω τώρα στο Earth News έκτακτη είδηση, μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, πυκνός, μαύρος καπνός βλέπω εδώ. Ειρήνη Κόκοτα στον ήχο. Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή και στα τηλέφωνα 2610-279-654. Λοιπόν, έτσι θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, με καλλιτέχνες που έφυγαν από τη ζωή και έδωσαν μεγάλο έργο με την ερμηνεία τους στα τραγούδια. Ξεκινάμε με την Μέριλιντα.

0: Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Βέβαια το παραδοσιακά δεν θα έχουμε, δεν θα το έχουμε σήμερα 4 με 5. Θα μπούμε στο τρίτο πρόγραμμα στις 4. Λοιπόν, κάποτε είχαν ερωτήσει τον Αριστοφάνη ποιοι κυβερνούν και είχε πει τότε οι ευρύπροκτοι. Λοιπόν, θα πάω σε δύο μαργαρίτες κυρίες και κύριοι. Η μία μαργαρίτα που θέλω να θυμηθώ τι είχε πει για το σοσιαλισμό η Μαργαρίτα, η Θάτσερ. Είχε πει, θυμόμαστε Βρετανίδα, πρωθυπουργός, το πρόβλημα με το σοσιαλισμό είναι πως τελειώνει όταν τελειώσουν τα χρήματα των άλλων. Και βέβαια, να σας δώσω και την άλλη είδηση, πέθανε η Μαργαρίτα, η Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Άγγελε Κωνσταντίνο, τον οποίο τον έχουμε βγάλει από τα βάθη της θάλασσας τώρα, όπου εκείνη η κατοικία του μαζί με τα ψάρια.
1: Λοιπόν, γελάω. Θυμήθηκα πως μπήκες, έκανα στην εισαγωγή μια φράση που ακούγεται στο διαδίκτυο που λέει «Ηλία, ρίχτω, πάτα το κουμπί». Επίσης, θυμήθηκα Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ναι. Έτσι, γιατί το λέω αυτό, γιατί προχτές, χωρίς να το καταλάβετε, να πούμε ένα μπράβο σε εμάς, έτσι πώς θα γίνει αφεντικό μου, εντοπίσαμε ένα αμαδεμενέμι στο σπίτι σου και δεν γλύψαμε αφεντικό.
0: Εμείς μπράβο και, μπράβο και πλακέτες παίρνουμε.
1: Ναι.
0: Και μαντολάτα από τη Ζάκυνθο, από το Μελίσι.
1: Που είναι μια,
0: ένα
1: από
0: καλό
1: το...
0: μεσημέρι στην σούλα μας.
1: Λοιπόν, αφού φτιάξαμε ένα ιστορικό μεσαιωνικό τραγούδι, το Σαλταρέλο, το οποίο το κανιβάλιζα.
0: Και μετά παίξαμε του Γενίτσαρη το Σαλτάρο, ναι. Και παίξαμε και Μπάμπι Γκολέ, ναι.
1: Παίξαμε Μπάμπι Γκολέ, έτσι και μου ήρθε στο μυαλό από τους 2002GR το αύριο, ένα που λέει αύριο, δεν ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο.
0: Ναι. Λοιπόν, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Τώρα, εγώ ξέρω, τώρα εδώ 3 και 9 μιλάω.
1: Η καλόγερη...
0: 3 και 10 μπορεί να μην μιλάω, να με χάσεις, να κάνω και να τελειώσω.
1: Λοιπόν, και βέβαια ποτέ δεν ξεχνάμε την πρώτη μας αγάπη, έτσι, κυρίες μου, ειδικότερα και κύριοι.
0: Ναι.
1: Η πρώτη αγάπη αυτή που μας έκανε να μην τρώμε, να μην έχουμε αναπνοές, να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι θέλουμε, αυτή ήταν. Τα άλλα ήταν έτσι λίγο τακτικές. Και το είπα αυτό γιατί σήμερα θα σας αποκαλύψω έναν πειρασμό που έχω.
0: Ναι.
1: Θα τον έχει και εσύ και πάρα πολλοί κόσμος. Θα σας το αποκαλύψω. Ήθελα τελικά, κουράστηκα η δημοσιογραφία να γκρινιάζουμε εσύ και εγώ, να λέμε στον κόσμο τα κακά του κόσμου όλου, να ξυπνήσει. Να ήμουν μετακλητός. Εκεί στην αυλή του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ναι. Θα έπαιρνα περίμενε. Έχω Άδωνη. Μισό λεπτό, διότι κάτι λέει ο Άδωνης εδώ. Να τον ακούσουμε.
2: Ναι. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
0: Δεν τρέπεστε.
1: Μην με ταιριάζει λοιπόν. Θα ήμουν μετά. Θα έλεγα αυτό που λέει ο κύριος υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έπαιρνα 3-4 χιλιάρικα το μήνα. 3-4 μετακλητός, κυρίες και κύριοι. Κυρίες μου, το όνειρό σας έπρεπε να είναι. Λεφτά πολλά, θα επαναλάμβανα τι έλεγε. Γιατί να έχουμε νεύρα. Το εναλλακτικό ήταν να παίρναμε σύνταξη κοντά στα 40, γιατί έχουμε θέματα υγείας από μικρή. Να πηγαίναμε στο ATM, πάμε 3 χιλιάρικα. Έλα, γεια σου Λίτσα, τι κάνεις, Άρη μου, ξέρω εγώ. Θεοκλή μου, καλά εδώ μωρέ, πήρα τα λεφτά και πάω.
0: Εδώ, μισό να σου πω, βλέπω και εδώ ότι που έδωσε συνέντευξη ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ. Ποιος θα βάλει για όνομα του Θεού, ποιος θα πάει να δώσει 1,70 τώρα να γεμίσει, πόσο να γεμίσει δηλαδή για να ζεσταθεί. Καλά εμείς εδώ μη φωνάζουμε γιατί είναι νομός Αχαΐας, αλλά και βάλε πάνω
1: και τα ορεινά εδώ
0: και τα ορεινά, ναι.
1: Δηλαδή άμα πάει Τσαπουρνιά,
0: να σου πω τώρα, τα Καλάβρητα αυτή τη τιμή θα πληρώσουν.
1: Πρόσεχε, ακούστε τη συμπαιγνία εδώ πέρα, γιατί μίλησα με κάτι καλογέρους, διαδικτυακά βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς είναι
0: δυνατόν... Αυτά Καλάβρητα, καλογέρους.
1: Όχι. Οι καλόγεροι, θα σου το πω, έχει σχέση με αυτό με τον πρωθυπουργό μας, σου λένε, οι καλόγεροι τα λένε αυτά, να τα ξέρετε εσείς που είστε χριστιανοί, ότι αν ζητήσεις από το Θεό υπομονή,
0: άμα ζητήσεις υπομονή, ζεσταίνεσαι.
1: Όχι, θα σου δώσει κάτι να
0: λες,
1: σου
0: κρυώνω, υπομονή, να είσαι.
1: Θα περάσει. Μπράβο, σου δίνει μια δοκιμασία να σου δώσει την υπομονή, σωστά. Αν ζητήσει υγεία, θα σου δώσει
0: δοκιμασία. Αυτά τα λένε οι άνθρωποι τώρα, έτσι, ο Θεός δεν
1: λένε
0: έχει πει τίποτα
1: από αυτά. Ναι. Βέβαια, ο ελληνικός λαός ζήτησε κάτι για τα οικονομικά του. Κάνε κάτι, ο Θεός, δεν λύνεται αλλιώς. Και τι έκανε ο Θεός, ξέρεις. έστειλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να μας δοκιμάσει πόσο αντέχουμε.
0: Τώρα που το λες, θα σε πάω σε μια άλλη κατάσταση, όπου είναι στο Action 24. Έχουν καλέσει από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από την Ελλάς. Και πρόσεξε να δεις τώρα και οι τρεις.
1: Έχω πηγή μέσα.
0: Και οι τρεις είναι του ΠΑΣΟΚ. Πάμε.
3: Καλησπέριζω τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, πρώην Υπουργό και Στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
0: ΠΑΣΟΚ.
3: Τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.
0: ΠΑΣΟΚ.
3: Και τον κύριο Αντώνη Σαουλίδη, αναπληρωτή τομέαρχη προστασίας του πολίτη της Ελλάς.
4: Και οι τρεις ήταν ΠΑΣΟΚ όμως, έτσι.
0: Και οι τρεις στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα δεν βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ. Βρίσκεται ο ένας στη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος βρίσκεται στην Ελλάς. Και
1: Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, που είναι και ο κύριος Σαμαράς.
0: Αυτή είναι η διαφορά, ρε παιδί μου, με τους κομμουνιστές. Κάτσε να κάνουμε ένα σχόλιο τώρα.
1: Τι έπαθες με τους κομμουνιστές?
0: Να σου πω ότι είναι κομμουνιστής, είναι κομμουνιστής, ρε παιδί μου. Φαντάζεσαι εσύ τώρα τον Καθανασόπουλο, το δικό μας εδώ, στον ομό Αχαΐας, ας πούμε, να τον εδείς βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, να τον εδείς βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν γίνονται αυτά.
1: Κοίτα, όμως πρέπει να σας θυμίσω αυτό που είχε πει ο Χριστός, ο δάσκαλος.
0: Ναι.
1: Όταν πήγε ο πλούσιος και του είπε, πόσο κάνει η δάσκαλε να αγοράσω τη θέση στον παράδεισο, του είπε, α, δεν θα πιστεύεις σε δύο θεούς. Είσαι μένα ή στο μαμόνα. Αυτά είναι απαντήσεις που σας δίνει καλόγεροι. Λοιπόν, επειδή είπα κάτι για τους μετακλητούς.
0: Ναι.
1: Προχτές, επειδή διάβασα κάτι και στο φίλο μας, τον κύριο Βασίλη Χριστόπουλο, γιατί έχει να πει πολλά για ένα δράμα που έσαι.
0: Και πρέπει να τον καλέσουμε, θα δούμε τη Δευτέρα, λοιπόν, να επικοινωνήσουμε.
1: Ναι, με τον Ιησού, το πλέον η κατάσταση στην Ελλάδα είναι με τον Ιησού Χριστό και το τουφέκι. Έγραψε λίγο αλλιώς. Ρε παιδιά, επειδή εγώ και ο Κάρβουνο και δεν βλέπω τηλεόραση,
0: ναι.
1: Η μάνα μου λέει τα νέα που βλέπει 24 ώρες το 24ωρο.
0: Μη λες Κάρβουνο, γιατί είναι.
1: Και ο Κάρβουνο, παιδί μου.
0: Ναι, είναι, κουβέντα του, είναι κουβέντα του Κούρκουλου αυτή.
1: Μάλιστα, θυμάστε. Το μιμούμε, ναι. Είδα το βίντεο της εξόδου του ναζιστή Ηλία Κασιδιάρη. Παιδιά, ο άνθρωπος δεν είχε καταδικαστεί. Α, μιλήσουμε γιατί είχε σβάστηκα. Καταδικάστηκε ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ναζιστικής, τέλος. Δεν καταδικάστηκε για τα πιστά. Άλλο είδα όμως. Και θέλω τη βοήθεια του κοινού να πάρουν στην ΕΡΤ να απαντάνε. Βλέποντας το βίντεο, είδα τον κύριο Κασιδιάρη καλοζωισμένο, έτσι γραμμωμένο, καλοταϊσμένο και μία κουστοδία από πίσω σοφρονιστικών υπαλλήλων που γελούσαν μαζί, έκαναν χαρούλες και τα λοιπά. Μήπως τα μάτια μου είδαν αστεράκια εκείνη την ώρα, μήπως έκανα λάθος εγώ, γιατί ήταν οι άνθρωποι που όλα αυτά τα χρόνια φρόντιζαν να μην το σκάσει, να είναι υποπεριορισμό και πίεση στη φυλακή. Αν είδατε κάτι διαφορετικό να μας το πείτε, γιατί αυτές οι χαρές και τα πανηγύρια των σοφρονιστικών υπαλλήλων, κάπως ρε παιδί μου.
0: Και εγώ, εσύ είδες αυτό και εγώ άκουσα και είδα αυτό. Για να το ακούσουμε.
5: Πάντως ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Βρετός διέψευσε άμεσα και κατηγορηματικά πως υπήρξε οποιαδήποτε υπόνοια για επαφή με την πλευρά Κασιδιάρη.
6: Ουδέποτε έλαβα μέρος σε οποιαδήποτε συνεννόηση, επαφή ή συζήτηση τέτοιας φύσεως. Η πολιτική μου στάση καθορίζεται αποκλειστικά από την εντολή των πολιτών που με τίμησαν με την ψήφο τους και από την προσωπική μου ευθύνη απέναντί τους.
0: Ορίστε. Ανεξάρτητος βουλευτής. Το είδες. Τελείως.
1: Ποιος είναι ο κύριος, επειδή παιδιά αλήθεια δεν.
0: Ο κύριος Βρετός, βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών.
1: Μάλιστα. Να πάμε όμως σε αυτά που μας καίνε. Γιατί
0: ναι, να πάμε σε αυτά και βλέπω εδώ το Σύμβουλο Επιχειρήσεων σήμερα. Μια καλησπέρα στον Πάνο το Γιαλένιο. Στο κόκκινο λέει το κόστος θέρμανσης και μετακίνησης. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε ασφυκτικό κλειό λόγω ανατιμήσεων.
1: Ναι, και ρωτάμε εμείς, ρωτάμε κάτι απλό. Γιατί δεν βάζει πλαφόν κέρδους στα μεγάλα στα δηληστήρια. Όμιλος Βαρδινογιάννη και δεν ξέρω, η άλλη εταιρεία είναι του Λάτσι, δεν θυμάμαι τώρα. Δεν έχει πολύ σημασία. Δεν είναι δυνατόν να έχει γράψει 2.17-2.18 εδώ. Στα κύθρα μου είπαν 2.37, σκέψου στα άλλα νησιά, ακούνε εκεί στη Ζάκυνθο.
0: Θα έχει φτάσει δύο στη Ζάκυνθο, πόσο έχει να επικοινωνήσει η ρεπόρτερ μας, η κυρία Σούλα από τη Ζάκυνθο, να μας πει πόσο έχει εκεί το λίτρο.
1: Ο κύριος Κερίδης βέβαια είπε, εντάξει, τα 2,5 ευρώ δεν είναι κρίση. Ακούστε τι είπε ο υπουργός της κυβέρνησης, άσχετα αν δεν είναι της ενέργειας. Αν φτάσει 5 ευρώ τότε θα είναι κρίση. Να ευχηθούμε και στα 100.
0: Δεν ξέρω, να σου πω Άγγελε εδώ πέρα και θα πάμε σε τραγούδι σε λίγο. Δεν καταλαβαίνω κάτι. Οι πολίτες, εγώ θυμάμαι στη Βενεζουέλα ήταν σε αυτό το κράτος που
1: το
0: τόλμησαν να ανεβάσουν τις εισιτήριες, πού ήταν το εισιτήριο στα αστικά λεωφορεία και είδε τέτοια λαοθάλασσα που ξεσηκώθηκε, το πήρανε πίσω το μέτρο. Εδώ τι περιμένουμε δηλαδή, να δούμε να πάει καλά το, εντάξει καταλαβαίνουμε ότι είναι ο πόλεμος, αλλά έχουμε και μεγάλο φόρο. Καταλαβαίνουμε ότι κατέβασε το φόρο λίγο για να μπορέσουμε κι εμείς να τακτοποιήσουμε τη ζωή μας, έτσι.
1: Αυτό είναι μία όψη. Αν διαβάσετε, υπάρχουν ιστοσελίδες, δεν προλαβαίνουμε στην εκπομπή, είναι πάρα πολλά, τα στοιχεία ζητάω συγγνώμη. Τα κέρδη των δηληστηρίων, δηλαδή του Μήλου Βαρδινογιάννη και της Hellenic Energy, νομίζω, είναι οι δύο που προμηθεύουν και την Κύπρο. Όπως στην Κύπρο είναι κατά πολύ φτηνότερο. Το ξέρετε όλοι πια, το έχετε δει, έχετε φίλους γνωστούς, βλέπετε από τα ίδια δηληστήρια. Παίρνει η Κύπρη η καύσιμα. Λοιπόν, εάν δεν βάλεις πλαφόν κέρδους, όχι στο σάκι που είχε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων και πασχίζει να ζήσει, αλλά στα δηληστήρια, πώς θα γίνει αυτό? Έχουν πακτολό αστρονομικά κέρδη.
0: Ειρήνη, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι που έχουμε? Είπαμε σήμερα, έχουμε καλλιτέχνες που έχουν φύγει από τη ζωή. Μεγάλες.
1: Η τέχνη δεν φεύγει από τη ζωή.
0: Γιώργο Μαζονάκη έχουμε. Γιώργο Μαζονάκη, πάμε.
1: Έλα.

0: σου. Λοιπόν, Άγγελε, διαβάζω τώρα τόση τιμή του πετρελαίου δείχνει το Earth News. Τώρα εδώ η τιμή του Brent βρίσκεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτό τώρα κάνουμε πλακίτσα, ας πούμε, που λέμε πτώση. Λένε αυτή η πτώση, εμείς έχουμε άνοδο.
1: Ναι, ναι. Ακούγεται λίγο περίεργα αυτό. Από τα νεύρα είναι. Δεν είναι από την έλξη. Λοιπόν, το καλό πράγμα βεβαίως αργεί να γίνει.
0: Να, το λέω εδώ. Στην Ελλάδα η ίδια η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης με την αμόλυβδη. Ωραία.
1: Ναι, μα,
0: αμόλυβδη 2,18, πετρέλαιο κίνησης 2,18 κι αυτό.
1: Στην Πάτρα, έτσι που είναι φτωχομάνα, η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα είναι πλούσια. Εκεί ζουν πάμπλουτοι όλοι. Υποθέτω, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω και αν ακούνε εκεί πάνω. Εκεί είναι όλοι πλούσιοι μα.
0: Να σου πω, όταν κάνεις βόλτες, να δεις που έχει καναπέδες, κρεβάτια, ξύλα, τέτοια νοβοπά, να τα πάρουμε για να τα κρατήσουμε, να ανάψουμε κανένα τζάκι να ζεσταθούμε.
1: Δεν είναι αστεία όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Όταν απέναντί σου είσαι ο πρωθυπουργός. Έχεις 8-9 εκατομμύρια ανθρώπους, εντάξει, εκτός από τους ψηφοφόρους, που σου λένε τη γνωστή, μη μου ξεφύγει, κάνω προσπάθεια, ότι ήταν γεμάτη τουριστική προορισμή, γι' αυτό δεν έχετε λεφτά. Καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα αποφασίσουν κάποια στιγμή, ενώ ήδη έχει πετάξει τα 2-18, κλείνουν επιχειρήσεις, στα Καλάβρητα.
0: Αυτά που λες δεν ισχύουν γιατί έχω ρεπορτάζ. Πάμε στο ρεπορτάζ, πάμε.
2: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
3: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλα.
0: Ορίστε. Γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλα. Πού την βλέπεις την ακρίβεια.
1: Ακούστε. Απαντάω σε όλους όπως είπα σε ένα δεξιό και το ανέβασα την πίεση 18.
0: Ναι.
1: Λέω Χριστιανέ του Θεού. Μιλάω και ξέρεις λίγο πονηρά εγώ. Στα 10 εκατομμύρια ανθρώπους προφανώς υπάρχουν 300-400 χιλιάδες που έχουν και λεφτάκια και δυομηνιάτικα και κάπως πάνε. 200 χιλιάδες κλίνες έχουμε για το χειμερινό τουρισμό. Αυτό δεν είναι απάντηση στο πώς επιβιώνει το μεγάλο σύνολο του πληθυσμού. Για καθίστε τώρα. Δεν θέλω να κάνω μαθηματικά γιατί μου αγκασμάς. Όταν παίρνεις ένα χιλιάρικο και θες 2-3 εκατοστάρικα βενζίνη, άλλα 4-5 εκατοστάρικα λίγο παρακάτω ενίκιο. Τι θα φάτε ρε παιδιά μετά.
0: Δεν ξέρω. Πάμε σε τραγούδι πιο μετά. Ποιο έχουμε, ποιον καλλιτέχνη έχει φύγει από τη ζωή, Ειρήνη μου.
1: Θα φύγουμε και
0: εμείς. Το Μανώλη το Λιδάκι, έλα Μανώλη Λιδάκι, πάμε.

0: Λοιπόν, Άγγελε, τώρα που βλέπω εδώ πέρα την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νοικοταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου και διαβάζοντας γρήγορα αυτό το δημοσίευμα 102 ετών, πρόσεξε να δεις, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο με τον Παπανδρέου το 1951 30 Αυγούστου. Εδώ δεν είχαν ιδέα για τον πολιτικό γάμο. Πότε ο πολιτικός γάμος ήρθε εδώ?
1: Μετά την Πρωθυπουργία του.
0: Μου λέει τώρα μετά το 81, μου λέει η Μαρία η Αρβανιτάκη εδώ, Άγγελε, ότι σε παγκόσμιο τσάρτ έχει χτυπήματα 40 εκατομμύρια ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ο κόσμος, 40 εκατομμύρια, 40 εκατομμύρια χτυπήματα για έναν άνθρωπο ο οποίος άδικα χάθηκε, άδικα, πολύ άδικα.
1: Λοιπόν,
0: και βγαίνει και ο γιατρός και λέει, τώρα να σας πω, λέει, ο Μαζονάκης λίγα ήταν τα ψωμιά του, αυτό είπε.
1: Καλά. Αυτά τώρα που ακούμε, θα σκεφτούμε κάτι, παιδιά, εξαιρέστε την προσωπικότητα και το μουσικό πεδίο του Μαζονάκη και ότι έχει θαυμαστές, θαυμάστριες.
0: Θέλω να χαρίσω και ένα τραγούδι στους γιατρούς, λέγε εσύ για να
1: τους γιατρούς βρω, που θα αναρτούν τώρα στο γραφείο τα προσωπικά του στοιχεία και εμείς λες και έχουμε τελειώσει διοίκηση μονάδων υγείας ή ιατρική, θα σκανάρουμε με QR code και θα κρίνουμε τι διαβάζουμε. Αυτό λέγεται ατομική ευθύνη και τρέχα γύρευε. Όταν η υγεία εμπορευματοποιείται. Λέω λοιπόν το εξής.
0: Βλέπω Πατούλη, Άδωνη, ναι.
1: Καλά. Ας τους αυτούς τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή έχουν όλα τα μέσα δικά.
0: Ναι, εφαρμογή για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων, Άγγελε.
1: Δηλαδή θα άκουσε τώρα. Άκου τι λένε. Άσε τον Μπαρμπαρίσο.
0: Δηλαδή, κάτσε ρε παιδί μου τώρα. Αυτό τώρα, μισό λεπτούλη. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να γίνει. Δεν έπρεπε από την αρχή
1: να ελέγχουμε
0: οι άνθρωποι αυτοί έχουν γυρίσει όλο τον κόσμο, έχουν τη δυνατότητα, έχουν το χρήμα, λέω οι βουλευτές και οι οικογένειές τους κλπ. Έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης για να φτάσουμε σε αυτήν εδώ την...
1: Θα σου πω ένα-ένα.
0: Σε αυτή τη νέα εφαρμογή.
1: Ναι, γιατί εφαρμογή μπορώ εγώ να κρίνω, γράφει άλλος απ' έξω, ειδικός νευρολόγος,
0: ναι.
1: Πτυχίο ιατρικής εκεί και σου παμούπες.
0: Ναι.
1: Τι κάνει η εφαρμογή των σκανάρι, μοιάζει περισσότερο με ένα ψηφιακό ρουφιάνο ο οποίος θα πετύχει άλλα πράγματα. Αν είναι δυνατόν να κρίνουμε τις ταμπέλες. Είπαμε για αυτό.
0: Κάθε διαφήμιση θα ελέγχεται.
1: Καλά. Ατομική ευθύνη. Στη ζούγκλα, εκεί που βλέπαμε τον Ταρζάν, υπάρχουν κανόνες. Ο κανόνας εκεί λέει ότι τα ζωάκια έχουν χώρους που λειτουργούν, κάποια ισχυρότερα σε αρπάζουν και σε τρώνε. Εδώ υποτίθεται ότι έχουν πολιτισμό. Θα φύγει ο Μπαρμπαμίτσος και η κυρία Γεωργία από το χωριό και θα έχουν το κινητό να σκανάρουν τον γιατρό.
0: Βλέπω πάλι Earth News τώρα, συνέντευξη του Πρωθυπουργού, η αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Και αμέσως θυμήθηκα, θα σε πάω στον Γιώργο τον Καρατζαφέρη, τον Θεό.
1: Κύριε Λέισον, τι σε έχει πιάσει.
0: Ναι, να σε πάω εκεί.
1: Είπαμε για καλλιτέχνες που πέθαναν, όχι νοσταλγούς του Χίτλερ.
2: Ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός, τουλάχιστον στα εθνικά και εξωτερικά θέματα. Πού ήταν η Ελλάδα το 19 απέναντι στην Τουρκία? Ήταν ο Τούρκος που έλεγε θα έρθω ένα βράδυ σε ένα νησί.
0: Και τώρα το λέει. Τώρα λέει θα φωνάξω από απέναντι και θα ακουστώ στην Αθήνα. Και τώρα το λέει.
2: Τα λέει αυτά γιατί ο Μητσοτάκης το 19 πήρε μια χούφτα υπνοσθεντών και πήγε το συναντήσει. Mm-hmm. Και τον πότισε υπνοσθεντών, να το καταλάβει ο λαός. Mm-hmm. Τώρα έχουμε πολεμικά πλοία, τώρα έχουμε αεροπλάνα, τώρα έχουμε γαλλικά αεροπλάνα, έχουμε αμερικάνικα αεροπλάνα και ο Ερντογάν τα χάσε, ξύμνησε κάποια στιγμή και βρήκε μια υπεροπλία της Ελλάδος. Mm-hmm. Κάναμε και τη συμμαχία με το Ισραήλ, του οποίου, αν μου επιτρέπετε με σεμνότητα, λέω, είμαι ο ανάδοχος τότε επί Γεωργίου Παπανδρέου, ρωτήστε τον. Mm-hmm. Τώρα λοιπόν η Ελλάδα δεν είναι μόνη της.
0: Ωραία, δεν είναι μόνη της, είναι μια αγωνία. Πάμε να θυμηθούμε Βασκόπουλο και επανερχόμαστε, Άγγελε.

για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους, οι καλλιτέχνες που παίρνουν σήμερα μέρος στην εκπομπή μας έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά έχουν δώσει τη μεγάλη ερμηνεία στα τραγούδια που έχουν τραγουδήσει.

0: Λοιπόν, Άγγελε...
1: Το τραγουδάς αυτό, το τραγουδάς ξέρεις που.
0: Γελάω με κάτι που μου έχω στείλει εδώ. Είναι ο παππούς και η γιαγιά και λέει, γιαγιά, έκλεισα ραντεβού σε ιατρείο στο Κολωνάκι για ξεμάτιασμα.
1: Ναι, αυτό το τραγούδι θα το λέμε μπροστά στην Αμπλία Καυσίμων. δεν υπάρχει. Λοιπόν, επειδή άκουσα Καρατζαφέρη και έλεγε ό,τι ήθελε, και επειδή από εκεί ξεκίνησα πάρα πολλά δεινά, δεν πρέπει να ξεχάσω εγώ τουλάχιστον και η εκπομπή και εμείς σαν άνθρωποι, πέρασαν 13 χρόνια από την ενέδρα θανάτου για το 34χρονο τότε ράπερ Παύλο Φίσα. Τον δολοφόνησε ο χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, θυμάστε τι είχε γίνει τότε. Η κατάσταση όπως διαμορφώνεται δεν είναι απλή. Και φυσικά και εννοώ ότι τα κόμματα, τα δημοκρατικά κόμματα και οι συλλογικότητες πρέπει να ξυπνήσουν από το λίθαργο του πάρε 500 ευρώ, όχι θα σου δώσω 1000. Όταν οι ναζιστικές οργανώσεις καλπάζουν και ανεβαίνουν, Γερμανία για παράδειγμα, ναι, εσείς τι περιμένετε ότι θα γίνει στην Ελλάδα? Και εκεί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, όπως λέγεται, γιατί ακούνε διάφοροι την εκπομπή τώρα και είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσω πολύ συγκεκριμένη ρητορική, μάλλον έχουν κοιμηθεί λίγο, είναι απόγευμα, κάνει ζέστη, δεν έχω καταλάβει. Δυστυχώς οι σκιές αρχίζουν να πυκνώνουν την παρουσία τους, γίνονται πολλά συλλαλητήρια γιατί για χιλιάδες ανθρώπους αυτή η ημερομηνία πονάει, είναι ορόσημο κτλ. Και πρέπει να καταλάβετε κάτι. Ή θα είστε με τους Ναζί ή θα είστε με τον ελεύθερο κόσμο. Δεν υπάρχει και δεν ήξερε και δεν άκουσε οι ναζιστές, ο Χίτλερ, στην αρχή ερχόταν λίγο έτσι...
0: Δεν ξέρω εσύ αυτά που λες, εγώ ξέρω ότι λέει ο Χρυσοχοΐδης. Ο Χρυσοχοΐδης λέει λοιπόν...
1: Τι είπε Χρυσοχοΐδη και θυμήθηκα Αλκέτρι Τζάι εγώ.
0: Άκου τι λέει ο Χρυσοχοΐδης, άκου.
2: Δεν βγαίνει ο μήνας.
3: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.
1: Ένας έβγαινε 16 φορές. Όχι, μιλάω
0: για τον Χρυσοχοΐδη απ' έξω.
1: Ναι. Ένας έβγαινε, πήρε 16 άδειες και την τελευταία φορά δεν έμπαινε. Και αυτός είναι ο Αλκέτρι Τζάι. Μήπως ξέρει κανείς αν γύρισε στη φυλακή? Παιδιά, η είδηση αυτή είναι επικώς εξαφανισμένη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω εδώ, λέει Κωνσταντοπούλου, πλεύση ελευθερίας, ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ναι, ζούμε σε αυτή τη χώρα, λέει, αποτύχει. Αν ακούσουμε.
4: Να μην απορούμε λοιπόν σε τίνον χέρια και πώς έπεσε ο αγαπημένος καλλιτέχνης. Να μην απορούμε που ζούμε σε αυτή τη χώρα αποτύχει, αλλά να ζητάμε εξηγήσεις για αυτόν τον φασιστοειδή, φασίστα υπουργό υγείας που διαφημίζει κέντρα longevity, που περιδιαβαίνει τη χώρα εγκαινιάζοντας ημιτελείς δομές, που τρώει τα χρήματα του ελληνικού λαού κάνοντας προεκλογική εκστρατεία ξετσίποτα και που εχθές πρώτης φοβερής αποκάλυψης βέβαια του ποιους έχουν εγκαταστήσει εδώ απέναντι είναι η Καρνεάδου. Μέσα στο Κολωνάκι εκεί που πίνει τον καφέ του καθημερινά ο Φραπές και τα διάφορα άλλα λαμόγια της εξουσίας. Να μην απορούμε λοιπόν, αλλά να ζητούμε εξηγήσεις και λογοδοσία.
0: Μάλιστα.
1: Α, τι κάνουν αυτά τα παιδιά, τα θυμάστε? Με τις επιδοτήσεις, άκουσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλήσαμε για τον ναζισμό και το πόσο το δημοκρατικό τόξο, μίλησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Χασάπης με το Φραπέ που δεν ξέραν τίποτα, οι άλλοι που δεν είχαν πάρει χαμπάρι, η κτηνοτροφία, και γιατί εδώ ποιος θα την πληρώσει στο τέλος? Αφενός μεν ο ελληνικός λαός, ο Χασάπης, ο Φραπές δεν ξέραν τίποτα, το δικαίωμα της σιωπή και τα λοιπά.
0: Έχουμε και εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα.
1: Μπράβο.
0: Να προστατευτεί η δημοκρατία, να είναι ηχηρό το όρο.
1: Σε όλη
0: τη
1: χώρα σήμερα, και ακούστε να σας πω.
0: Και μετά θα σε πάω στο ελληνικό κινηματογράφο για να δούμε ένα απόσπασμα, Άγγελε, αν υπάρχουν διαφορές και ομοιότητες. Το θυμάσαι το παιχνίδι αυτό που έλεγε, είχε δύο πίνακες, να βρούμε τις διαφορές και τις ομοιότητες, μάλλον τις διαφορές.
1: Εγώ να πω τούτο, επειδή αρχίζει ένας μεγάλος αγώνας ο οποίος πρέπει να καταλάβετε σε όλα τα κόμματα ότι είναι αντιφασιστικός αγώνας, γιατί έχει παγώσει όλη η Ευρώπη από την αλματώδη άνοδο του ναζισμού. Θυμάστε και ψάξτε στη μηχανή της Google τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, τα καλάβρητα στο δίστομο, όπου έκαψαν οι ναζί τον κόσμο εκεί πέρα. Δυστυχώς πλέον η ιστορία δεν είναι να αλλάζουμε μόνο μια κυβέρνηση, είναι το πώς θα πάμε στον επόμενο βηματισμό ελεύθερα και ωραία, χωρίς να μας απειλούν.
0: Πάμε στον ελληνικό κινηματογράφο.
3: Καλημέρα σας κύριε. Έχω να σας προσφέρω βιβλία των μεγαλύτερων συγγραφέων όλου του κόσμου, με 100 δραχμές προκαταβολή και 12 μηνιαίες δόσεις.
5: Δεν μου λες, κοριτσάκι μου.
3: Ορίστε, κύριε.
5: Τι βιβλία είναι αυτά?
3: Απ' όλα έχω. Μήπως θέλετε μία σειρά του Ντοστογεύσκη?
5: Ντοστογεύσκη είναι αυτός?
3: Είναι Ρώσος συγγραφέας.
5: Ξέρεις που κάνετε? Ενδιαφέρον εδώ.
3: Απαγορεύεται!
5: Ντοστογεύσκη, παιδί μου.
3: Και γιατί απαγορεύεται, κύριε?
5: Γιατί είναι Ρώσος.
3: Και τι σημασία έχει?
5: Τι σημασία έχει? Τώρα δεν ξυπώ εγώ. Έχεις άδεια από τα πουλάς αυτά?
3: Και βέβαια έχω.
5: Να τη δω.
3: Ορίστε, κύριε.
5: Ωχ! Αυτή είναι για Αθήνα. Εδώ δεν είναι Αθήνα, εδώ είναι Ανώνια. Εδώ Ρώσ δεν περνούν.
3: Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε?
5: Αυτά που λέω εγώ είναι νόμος. Να ελέγξω τα βιβλία.
3: Δεν έχετε κανένα δικαίωμα να ελέγξετε τα βιβλία μου.
5: Αν δεν το έχω αυτό το δικαίωμα που είμαι εξουσία, ποιος το έχερε? Εδώ είναι πλάκα τα καμάνια.
6: Έχει δίκιο ο άνθρωπος, αδερφέ, τώρα μην λέμε τους έλεγες.
5: Άνοιξη τσάντης να ελέγξω τα βιβλία, γιατί θα σηκουτσάρω και την κατηγορία αντίσταση κατά της αρχής και πάει κάικες.
3: Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό.
5: Αφού δεν έχεις πιάσει ο όργανος, αεί, τι λέει, ρε πρόεδρε. Για να δούμε τα βιβλία.
7: Είναι εδώ, Τουλστόι. Πού είναι αυτός?
3: Από τη Ρωσία.
5: Ρωσία! Τουλστόι! Φουτιά! Μας κουβάλεις όλο το Κρεμλίνο.
7: Τι λέω?
5: Ο Λένιν για την κουμούνα του Παρισού. Φουτιά! Ο Κουρέα της Σεβίλης. Φουτιά!
7: Φτάσου, νοματάρχε. Άσου, ρε νοματάρχε. Όλα στη φωτιά μας κάψουν όλοι, δηλαδή.
5: Γιατί? Κουρέα της Σεβίλης. Αυτό το βιβλίο είναι διδακτικό. Θα λέει μάλλον πώς κουρεύονται οι άνθρωποι. Δεν καλό λέει να το δώσουμε στο γιο του Παρασκευά που κουρεύει τα αρνιά και τα κατσίκη.
7: Για αυτό είμαι εδώ. Είμαι εδώ.
5: Μπέτη. Μάλιστα. Ηθικοπλαστικό βιβλίο. Αυτό το κρατάω για τον εαυτό μου.
7: Το διαβάζει εσύ μετά, πρόεδρε.
5: Εδώ είσαι, δείξτε. Είμαι εδώ. Ταξική συνείδηση, μπακούνι, μπουκούνι, τι είναι αυτός, άγνωστος, φωτιά!
3: Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ, αφήστε κάτω τα βιβλία μου. Αυτά τα βιβλία έχουν αξία, δεν είναι για τη φωτιά, δώστε με το πέντε.
5: Τι αξία, δεν κομμουνιστικά, πεις τι λένε, πρόεδρε!
8: Έγινε καπετάνιε, γιατί ταλαιπωρείς τον ξένο κόσμο?
5: Άσε, Μιχάλη, είναι και τάφνει αυτός σου και άσου τους άλλους. Τι ήρθες εδώ με μουστάκα μας παραστής που λέει Βαλέσσα?
8: Α, έμαθες και το Βαλέσσα,
5: Αφού είναι κουκουές του, είναι φακελωμένο,
8: Θα σου λύτωνε.
5: Θα αφήσω εγώ τώρα τα ανατρεπτικά στοιχεία να περικυκλώσουν το χουριό.
8: Και πού το ξέρεις εσύ ότι η δεσποινής είναι ανατρεπτικό στοιχείο?
5: Δεν βλέπεις τη βιβλία που να είναι, κοίτανε!
8: Τι, ντροπή, ντροπή καπετάνια, τα βιβλία είναι εθνικά!
5: Και ελληνικά, τα γράψαν Ρώσοι, κομμουνιστικά!
8: Ακριβώς, τα γράψαν Ρώσοι για τη Ρωσία, είναι εθνικά τα βιβλία!
5: Τι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, παιδάκι μου, εθνικά, αμέ! Για να συνεννοηθώ με τη διοίκηση.
8: Ντροπή καπετάνια, θα το μάθουν και κάτω στην Αθήνα και θα πούνε μπήκαμε στην Ευρώπη και εκεί πάνω στα λόγια κοιμούνται ακόμα με τα παπούτσια. Ντροπή, ντροπή.
5: Θες

0: Λες, Άγγελε, να έχει δίκιο ο Λένιν όταν έλεγε ο καλύτερος τρόπος να ελέγχεις την αντιπολίτευση είναι να την καθοδηγείς. Λες να, έχει, να είχε δίκιο.
1: Είχε και αυτό στη σκέψη του. Πάντως, επειδή εδώ μου έρχονται πολλές παροιμίες για τον συμπαθέστατο Λύκο, οι Λύκοι, να ξέρετε, είναι συμπαθέστατα ζωάκια. Τώρα, το γιατί κατεβαίνουν στους κάμπους και τα χωριά δεν βρίσκουν νερό και τροφή. Όταν τα βουνά γίνανε αιωλικά, φωτοβολταϊκά, ξενοδοχεία, υδροηλεκτρικά, πού να πάνε και τα ζωάκια να βρουν νερό.
0: Και να ακούνε και βέβαια να και το θόρυβο που κάνουν οι αναμογεννήτριε. Ούτε πάνε καθόλου εκεί. Θα είναι ελικόπτερο αυτό, θα μας
1: επειδή μια παροιμία λέει ο Λύκος την αμπομπούλα χαίρεται, ο Λύκος δίθηκε κοκκινοσκουφίτσα κτλ. Τα πράγματα έχουν ακριβήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας τρομάξω και το σπουδαιότερο δεν είναι να πει ο κύριος Παντελόπουλος ή ένας τρελός όπως λες ο Άγγελος κάτι για όλα αυτά, γιατί τα ζω και έχω εκφράσει έντονα τα συναισθήματά μου. Σημασία εσείς που είστε λαός, κόσμος, ακροατές, ακροάτριες, να ενεργοποιηθείτε και να καταλάβετε τι πάει να αλλάξει. Διότι τι να λέμε κι εμείς από εδώ. Δηλαδή πολλά πράγματα να τα λέμε, ναι. Να θυμόμαστε την επέτειο δολοφονίας του ανθρώπου που απλά πήγε να τραγουδήσει, του Παύλου Φίσα. Επίσης θυμάμαι ότι την ίδια περίοδο που ο Γιωτόπουλος, αυτός που θεωρήθηκε αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, αποφυλακίστηκε. Να πούμε ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έμεινε 7 πραγματικά χρόνια γιατί δούλευε στη φυλακή. Τι δουλειά έκανε, δεν ξέρω. Την ίδια ώρα που βγαίνει και ο Γιωτόπουλος και ο νόμος το διαβάζει ανάποδα όλο το θέμα. Πόσο ένας αποφυλακίζεται και προσέξτε τι κάναν. Μίντια 40-50 ήταν έξω από τη φυλακή και ζουμάρανε και πω και χαρές και πανηγύρια. Αυτό με τρόμαξε από τα μίντια γιατί αρχίζει να μου θυμίζει την πρώτη δολοφονία εποχή, την πρώτη δολοφονία του Παύλου Φίσα και αναρωτιέμαι τι στο κόλλο πάει να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν αν το κοινό που μας ακούει δεν ενεργοποιείται, δεν αναζητάει το τι πραγματικά συμβαίνει για να απομονωθούν, προσέξτε, οι ναζιστές. Με συγχωρείς για να μην ξέρω τι σκέφτεται.
0: Κάτσε, Άγγελε, μισό λεπτό. Οι πολίτες, εμείς δηλαδή.
1: Ο κόσμος, τι να λέει. Εμείς λέμε, αλλά.
0: Δηλαδή, τους ακούω αυτούς. Ακούω την αντιπολίτευση που λέει για τα φανς, για τις διαχειριστές κόκκινων δανείων. Δηλαδή, πρέπει να τρως πολύ μπρόκολο σε αυτή τη χώρα, διότι έχει υποθεί. Να το πούμε και στην αντιπολίτευση να το λέει, τουλάχιστον να μην προσφεύγει σε τέτοιες τοποθετήσεις, δηλαδή καταφεύγει σε τέτοιες τοποθετήσεις. Για να διώξεις τα φανς, έχουν τα φανς βάλει μία ρήτρα στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον κύριο Στουρνάρα, προκειμένου να πάρουν τα δάνεια να θυμηθούμε από τις τράπεζες, οι τράπεζες να ξελαφρώσουν λιγάκι.
1: Αποφάσισε ο λαός να βάλει ρήτρες.
0: Όχι, ο λαός αποφάσισε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό δεν αλλάζει αυτό, άστο.
1: 2,5 εκατομμύρια το
0: θέμα είναι να ακούσουμε από την αντιπολίτευση, από έναν πολιτικό, για τη ρήτρα που μας έχουν βάλει, εάν πιέσουμε τα φανς και τους πούμε, κύριοι, για κοιτάξτε να δείτε, να σηκωθεί να φύγετε από εδώ. Έχουν βάλει 20 δισεκατομμύρια. Εμείς λέμε για το δώρο των συνταξιούχων που είναι 2 δις και των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτοί έχουν βάλει ρήτρα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο δεν το λένε στους λόγους τους, παρά λένε να πιέσουμε τα φανς. Δεν πιέζεται το φαν, έχεις υπογράψει και σου έχει βάλει ρήτρα. Αυτό να σταματήσει ή τουλάχιστον να μην λέγεται έτσι σε αντιπολιτευτικό λόγο, τάχα μου κάτι να λέμε.
1: Το ερώτημα είναι ένας αυτό που λες. Ποιος είναι ο ισχυρός, η θεσμική δημοκρατία ή η τράπεζα, ή οι τραπεζίτες?
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε έβαλε μέσα τώρα. Σε έβαλε μέσα, χρωστάς. Έχεις λαό που να πει ότι ξέρεις τι.
1: Δεν δίνουμε τίποτα
0: στους ξένους. Φταίγαν οι πολιτικοί μας. Φταίνουν αυτοί που δώσαν τα λεφτά. Δεν ξαναπληρώνουμε. Θα πάει να βρίσκει έναν ντεπών σε 200 χιλιόμετρα φαρμακείο. Έχουν τον τρόπο να σε πολεμήσουν. Αυτά ας τα σκεφτόμασταν τότε που δεν είμαστε.

0: ήμασταν στα μνημόνια όπως είμαστε
1: ακόμως
0: σήμερα.
1: Αυτό το να διεκδικήσεις και να ανατρέψεις καταστάσεις απαιτεί θυσίες.
0: Έτσι, μπράβο. Ποιος θα θυσιαστεί σήμερα? Εγώ σου λέω, εγώ σου λέω ότι και στο Καστελόριζο να κάνουν ότι χλιμιντρίζουν οι Τούρκοι, θα πέσουν τηλέφωνα να μην γίνει, να μην πάει στρατιώτης ο Γιάννης και πολεμήσει τον Τούρκο και τον φτάσει στην Άγκυρα. Καταλαβες. Μακάρι να μην το δούμε αυτό, αλλά
1: ναι,
0: τέλος
1: πάντων. Να μην το δούμε, θέλω να πάω, γιατί χιλιάδες φέρετρα
0: θέλω να πάω.
1: Ο πόλεμος είναι αυτός, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Βλέπετε τι γίνεται στο χρηματιστηριακό
0: γι' αυτό
1: πόλεμο.
0: Γιατί δεν μπορεί η αντιπολίτευση να πάρει ποσοστό, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί
1: προσέξτε,
0: να το αλλάξει αυτό.
1: Να το πω, γιατί έχει σχέση με αυτό που λες. Και έρχεται ένας Ηλίας Κασιδιάρης να εμφανιστεί τάχα μου και ντε εκαθαριστής ποιας διαφθοράς και ως αντισυστημικός. Ποιος αντισυστημικός? Ο άνθρωπος έγινε βουλευτής, πάει να δημιουργήσει κόμμα που δεν θα συνδέεται, το ξέρουμε μαζί του και κοιμούνται όρθιοι. Ποιος αντισυστημικός, αφού έγινε βουλευτής και πάει να ιδρύσει κόμμα να το βάλει στο κοινοβούλιο? Έτσι είναι η αντισυστημική.
0: Και για να υπερθεματίσω σε αυτά που λέω, άκουσε τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου τώρα, δεν τα ξέρουν τα πράγματα.
1: Μαριζέτα ή Μαριλίζα, ποια
0: Μαριζέτα, κυρία, όχι Μαριζέτα.
1: Α, Μαριζέτα, ναι, μπερδεύτηκα με την ξένα Γιανακοπούλου.
0: Άκουσε τώρα, δεν τα γνωρίζουν, έχουν βάλει νέα πρόσωπα, αλλά δεν ξέρουν, ρε παιδί μου, έχει βάλει ρήτρα ο άλλος. Ήρθε εδώ από το Δοβλίνο να πάρει τα δάνεια και δεν θα σου έβαζε. Ναι. Δεν τρώει μπρόκολο, λέει η κυρία Σούλα. Από τα, να μας πει η κυρία Σούλα πόσο έχει η βενζίνη, η αμόλυβδη.
1: Και στο... πώς έχουν και τα μπρόκολα, Ζηδάκη μου.
0: Ξέρει, βγαίνει έξω, ξέρει. Πόσο λέει. Δεν ξέρει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που έλεγα. Πάμε να δεις τώρα τι λέει η κυρία Αντωνοπούλου. Δεν τα γνωρίζουν τα
1: θέματα. Ποιο όνομα είναι η κυρία, συγγνώμη, δεν την ξέρω.
0: Ελάς. Μίλα μας και μη μας αγαπάς. Πάμε.
1: Μπερδεύομαι με τον Αντώνη Σαμαράς.
0: Πάμε.
2: Εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά? Έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Πείτε η κυρία.
3: Δωρεάν το εισιτήριο
2: για όσους κατοικούν. Προσέχτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε.
3: Είναι σημαντικό.
2: Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά.
0: Το κατάλαβες. Ένα λεπτό.
1: Μεγάλο αστικό κέντρο, αγαπητή κυρία Αντωνοπούλου, πώς την είπατε. Είναι και η Πάτρα. Πρέπει να ξέρει
0: θα πηγαίνουμε δωρεάν, θα έρχομαστε εδώ
1: λεπτό.
0: Από την Πάτρα στο
1: Ρίο. Ένα λεπτό. Το αστικό κτέλ είναι ιδιωτική επιχείρηση, όπως και ο προαστιακός σιδηρόδρομος είναι ιταλικών συμφερόντων. Τι εννοεί? Μόνο για τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα?
0: Ναι.
1: Ξέρει γιατί μιλάει? Γνωρίζει ότι αστικές συγκοινωνίες σε κάποιες περιοχές όπως η Πάτρα είναι ιδιωτικές? 1,30 κυρίες και κύριοι το εισιτηριάκι θα κρυβίνει, είμαι σίγουρος, στο αστικό λεωφορείο, αν πηγαίνει στο κέντρο, γιατί αν πας οβριά
0: τώρα που λες έτσι
1: 1,80 ή 1,90 κύριε παιδιά, για οβριά κυρίο.
0: Δεν το ξέρω, εγώ είμαι καπιταλιστής, έχω αυτοκίνητο, δεν έχω πάρει ποτέ λεωφορείο.
1: Να μπεις, να μάθεις πώς θα πηγαίνει στη δουλειά, θα πάει 3 ευρώ το λίτρο στο τέλος.
0: Να σου πω. Βέβαια, να πω ότι τώρα ήθελα να παίξω τον Ιωσαφάτ που έχει φύγει και αυτός από τη ζωή, τον Ματθαίο, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Δεν επικοινωνούν με την πραγματικότητα. Ζούνε μέσα στον κόσμο,
0: δεν ξέρω,
1: πάνε
0: Άγγελε.
1: Στη δουλειά, βάζουν βενζίνη.
0: Να πάω στη Βουλή, γιατί κάτι λέει εδώ για το Φλωρίδη ο Δωδωνής. Καλά το λέω το επωνυμό του. Ο Δουδονής,
1: ναι,
0: του Πασόκ είναι αυτός ο Παναγιώτης, είναι άλλου κόμματος, δεν το ξέρω. Λοιπόν, για να ακούσουμε, πάμε μια βόλτα στη Βουλή.
4: Που κατάντησε στον εαυτό σου, Φλωρίδη.
0: Το λέει για το Φλωρίδη, που κατάντησε στον εαυτό σου. Ναι, και
4: άσε που κατάντησαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει. Εκμέρεται ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες στον εαυτό σου, Φλωρίδη.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Και έρχεται από εκεί για...
0: Αμόλυβη, 2.15, 2.18. Ναι,
1: 2.18 στα κύθερα 2.37 χτες και έρχεται ένα νεοναζιστικό μόρφωμα και ένας άνθρωπος που θα παίζει τον Elon Musk να μιλάει για κάθαρση. Και αυτό βαρύνει όλο το δημοκρατικό τόξο το οποίο κοιμάται.
0: Να δούμε τη συμμετοχή του κόσμου σήμερα αντίον του φασισμού.
1: Γιατί άκουσες εσύ είναι τα, κόμματα αυτά να καλούν τον κόσμο σε πορείες.
0: Δεν ξέρω. Κλείνουμε εδώ, Άγγελε, εμείς να ευχηθούμε...
1: Ευχαριστώ, συγγνώμη που φορτίζομαι με τους ναζιστές, αλλά δεν μπορώ εκεί να είμαι ήσυχος.
0: Έχουμε Μητσοτάκη Δημήτρη, τραγουδιστή. Μητσοτάκη Δημήτρη. Ναι. Λοιπόν, Άγγελε, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Προσοχή στον δρόμο. Σκοτίνιασε ο κόσμος. Θέλουμε φως. Θέλουμε φως.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, θα τελειώσουμε τα τραγούδια και μετά θα γυρίσουμε στο τρίτο πρόγραμμα.
3: Μαύρος ουρανός.

0: Η χοροδία του Trinity College του Cambridge, υπό τη διεύθυνση του Stephen Layton, με τη συνοδεία στο εκκλησιαστικό όργανο του Alexander Hamilton, ερμήνευσε το μικρό χοροδιακό έργο «Φώτισε το σκοτάδι μας» του Charles Villiers Stanford, συνθέτη της εβδομάδας που έφτασε στο τέλος της. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027, τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, στο Παρίσι, σχεδόν κάθε σπίτι της μεσαίας και ανώτερης τάξης είχε πιάνο. Πέρα από μια πηγή ψυχαγωγίας, ήταν και ένα σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης. Στην πόλη του Φωτός υπήρχαν περίπου 200 κατασκευαστές πιάνων. Απασχολούσαν 3.000 εργαζόμενους. Ένας στους 5 κατοίκους του Παρισιού μάθαινε πιάνο. Και όλους αυτούς έπρεπε κάποιοι να τους διδάξουν και κάτι έπρεπε να παίζουν, σχετικά απλό. 20.000 καθηγητές εκπαίδευαν τους επίδοξους μουσικούς και παράλληλα αναπτύχθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία έργων για ερασιτέχνες πιανίστες. Το Παρίσι αναφερόταν ως πιανόπολης. Ένας από τους καθηγητές που δίδασκαν πιάνο στο Παρίσι ήταν και ο Άγγλος πιανίστας και συνθέτης Henry Littolfe. Σε λίγο θα γινόταν και εκδότης. Στο Braunschweig της Γερμανίας ήταν η έδρα του εκδοτικού οίκου του Gottfried Mahler. Το 1846 ο Littolfe βρέθηκε εκεί και γνώρισε τον Mahler και τη σύζυγό του. Έγιναν φίλοι. Και όταν 2 χρόνια αργότερα ο Mahler πέθανε, στη διαθήκη του όρισε τον Littolfe ως εκτελεστή. Εκείνος παντρεύτηκε τη χείρα του εκδότη, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της εκδοτικής εταιρείας, η οποία πήρε και το όνομά του. Αυτός ήταν ο δεύτερος από τους 4 γάμους που έκανε στη ζωή του. Το 1852, το δεύτερο χρόνο του σύντομου γάμου του με τη χείρα του εκδότη, έγραψε το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4, το πιο διάσημο έργο του, χάρη στο πασίγνωστο δεύτερο μέρος, το Σκέρτσο, και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε ολόκληρο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 34ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolfe. Ο Littolfe έγραψε 5 συμφωνικά κοντσέρτα, από τα οποία το πρώτο έχει χαθεί. Το τρίτο το μεταδώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος τους, αυτά τα έργα είναι συμφωνικά στη σύλληψη και παίζονται με μεγάλη ορχήστρα. Το τέταρτο είναι γραμμένο για 2 φλάουτα, πίκολο, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τύμπανα, έγχορδα και βέβαια πιάνο. Η ορχήστρα έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των θεμάτων, αλλά είναι το πιάνο που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό θεωρούνται και ως κοντσέρτα για πιάνο. Το τέταρτο θα το μεταδώσουμε από ηχογράφηση του 1996 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth και μαέστρο τον Andrew Litton. Πρωταγωνιστής στο πιάνο, ο Peter Donahoe. Συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolfe. Μέρος πρώτο, Allegro con Fuoco. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro con fuoco από το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσονα του Henry Littolf. Από ηχογράφηση του 1996 με τη συμφωνική ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού Andrew Litton και σολίστο πιάνο τον Βρετανό Peter Donahoe. Και ήρθε η ώρα για το πιο γνωστό από τα μέρη του έργου και συνάμα την πιο δημοφιλή από όλες τις μουσικές που έγραψε ο Littolf. Συνολικά, ο ρυθμός και η εμπνευσμένη μελωδία με την εκπληκτική γραφή για το πιάνο καθώς και η ενορχήστρωση αυτού του μέρους κάνουν άμεσα φανερό γιατί θαύμαζαν τον συνθέτη τόσο το κοινό όσο και η μουσική. Σας θυμίζω ότι τον Littolf τον θαύμαζαν ο Τσαϊκόφσκι, ο Λίστ, ο οποίος του αφιέρωσε και το δικό του πρώτο κοντσέρτο για πιάνο, και ο Μπερλιόζ. Στην ενορχήστρωση σημαντικό ρόλο παίζει το πίκολο φλάουτο και το τρίγωνο. Ο Littolf ήταν ένας από τους πρώτους που ενσωμάτωσε αυτά τα όργανα στην ενορχήστρωση ενός κοντσέρτου για πιάνο. Αυτό το μέρος του κοντσέρτου το έχουν ηχογραφήσει πολλοί σπουδαίοι πιανίστες. Στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, προετοιμάζοντάς σας για τη σημερινή εκπομπή, το μεταδώσαμε με τον Clifford Curzon. Σήμερα, ελπίζω να με συγχωρήσουν οι συντελεστές της ηχογράφησης που μεταδίδουμε, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στην ακρίβεια και τη μελωδικότητα της Yuja Wang. Δίπλα της η Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas. Συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσονα του Henry Littolf. Μέρος δεύτερο, Σκέρτσο Πρέστο.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το Συμφωνικό Κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolph με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas με πρωταγωνίστρια την εκπληκτική Yuja Wang. Το τρίτο μέρος είναι αισθαντικό. Τα πνευστά και αργότερα τα έγχορδα υπαγορεύουν ένα θρηνητικό χαρακτήρα, σαν μια επική διαπομπή. Το πιάνο όμως έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Με τα δεξιοτεχνικά περάσματα και παίζοντας αρκετά μέτρα στα ψηλά πλήκτρα, προσθέτει περίτεχνα διαφορετικά συναισθήματα, γλυκά, ρομαντικά. Παίζει η συμφωνική του Bournemouth με μαέστρο τον Άντριου Λίτον και σολίστο πιάνο τον Πίτερ Ντόναχο. Μέρος τρίτο, Adagio Religioso.

Ήταν το τρίτο μέρος Adagio Religioso από το Συμφωνικό Κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσονα του Henry Lidolf. Το τελευταίο μέρος του κοντσέρτου είναι ορμητικό, δυναμικό. Ο ρυθμός αλλάζει, γίνεται για λίγο αργός και η μελωδία σαν μια αναπόλυση. Η ορμητικότητα θα επανέλθει όπως και οι εναλλαγές και θα καταλήξουν σε ένα εντυπωσιακό θριαμβευτικό φινάλε.

Ήταν το Συμφωνικό Κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolf. Από ηχογράφηση του 1996 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τον Άντριου Λίτον και σολίστο πιάνο τον Πίτερ Ντόναχου. Είναι απορίας άξιο πως ο Λίτολφ, έχοντας γράψει τέτοια έργα, είναι γνωστός μόνο από ένα μέρος ενός κοντσέρτου του. Το σκέρτσο από το κοντσέρτο που μόλις μεταδώσαμε. Ως απόδειξη της αξίας του, θα μοιραστώ μαζί σας τώρα το γοητευτικό πρώτο μέρος από ένα εκπληκτικό έργο μουσικής δωματίου. Ένα έργο που έγραψε 2 χρόνια πριν από το κοντσέρτο που μεταδώσαμε, το 1850, και είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα του είδους από τον 19ο αιώνα. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο ένταση και θα καταλήξει σε ένα αισιόδοξο φινάλε. Παίζει το Λεωνόρ Τρίο από ηχογράφηση του 2019. Henry Littolf, τρίο με πιάνο αριθμός 2, στη Μη Ύφεση Μίζωνα. Μέρος πρώτο, Allegro.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 34ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το Συμφωνικό Κοντσέρτο αριθμός 4 του Henry Littolph και με αφορμή αυτό το πρώτο μέρος από το τρίο με πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα, επίσης του Littolph. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Αφήνοντας το θετό γιο του και τη δεύτερη σύζυγό του, ο Littolph επέστρεψε στο Παρίσι, όπου έγινε φίλος με τον γκόμι Wilfrid de la Refoucault. Ερωτεύτηκε την κόρη του. Ο γάμος τους έγινε το 1860. Εκείνη πέθανε το 1873. Σε αυτά τα 13 χρόνια έγραψε πολλά έργα. Η σύνθεση, η διδασκαλία και η διεύθυνση ορχήστρας ήταν οι κύριες ασχολίες του. Ο θάνατος της σύζυγου του τον συνέτριψε. Η ήδη επιβαρημένη υγεία του επιδεινώθηκε. Όμως αναζωογονήθηκε από ένα νεαρό κορίτσι και χωρίς να τον πτωεί τίποτα την παντρεύτηκε. Εκείνη ήταν 17 και εκείνος 58. Έζησε μαζί της τα τελευταία 16 χρόνια του. Πέθανε 2 μέρες πριν από τα 74ª γενέθλιά του. Μαζί του τελείωσε η εποχή που το πιάνο στο Παρίσι ήταν μόδα. Απαραίτητο στολίδι στα παρισινά σαλόνια. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 19 Σεπτεμβρίου 1954, 19 Σεπτεμβρίου 2026, 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια ραδιοφωνική γιορτή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Μία συχνότητα, μία ορχήστρα, μία γιορτή.
2: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Gazar de Roof Stage, ο Ελληνοκαναδός βιρτουόζος της κιθάρας, Παύλο Σιμπτικίδης, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, φέρνοντας μαζί του τον χαρακτηριστικό ήχο που ο ίδιος ονομάζει Mediterranean Sound. Η ακουστική κιθάρα συναντά το φλαμέγκο, τις ελληνικές μελωδίες, το μπουζούκι και τους Latin ρυθμούς, σε μια μουσική διαδρομή που ενώνει τη Μεσόγειο με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ένας δημιουργός με διεθνή πορεία επιστρέφει στη γενέτειρα των γονιών του για μία βραδιά γεμάτη δεξιοτεχνία, αυτοσχεδιασμό και τη ζεστασιά του μεσογειακού ήχου. Στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή συνεχίζεται η έκθεση Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης, αυτά που κράτησα. Έργα διαφορετικών περιόδων της μακράς διαδρομής του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου συνομιλούν με τη μνήμη, την ιστορία, την πόλη και το προσωπικό βίωμα. Η ζωγραφική γίνεται ένας τρόπος να διασώζονται εικόνες και ίχνη του παρελθόντος, αλλά και να επανέρχονται στο παρόν με ένα νέο βλέμμα. Μία έκθεση που θέτει τελικά ένα βαθιά ανθρώπινο ερώτημα. Από όλα όσα περνούν και χάνονται στο χρόνο, τι είναι εκείνο που επιλέγουμε να κρατήσουμε? Στις 8:30 στην ταράτσα του ίδιου μουσείου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή προβάλλεται η Κάρμεν του Κάρλος Σάουρα, μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του ισπανικού κινηματογράφου. Ο μύθος της Κάρμεν συναντά το φλαμέγκο με τον Αντώνιο Γκάδες και τη Λάουρα Ντελ Σόλ σε μία ιστορία όπου τα όρια ανάμεσα στην τέχνη και τη ζωή αρχίζουν σταδιακά να χάνονται. Η ταινία είναι προσωπική επιλογή του Γιάννη Ψυχοπαίδη, που συγκεντρώνει έργα του κινηματογράφου, τα οποία σημάδεψαν το δικό του καλλιτεχνικό βλέμμα. Μία βραδιά όπου ο κινηματογράφος συναντά το χορό, τη μουσική και τη ζωγραφική κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μία καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το είδος της όπερας από την αρχή της ιστορίας του γίνεται το πιο δημοφιλές μουσικό θέαμα και για τουλάχιστον τρεις αιώνες, μέχρι ότου ίσως η συμφωνία να γίνει το μέτρο, καθορίζει το βαθμό καταξίωσης των συνθετών. Οι νέες όπερες παίζονται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων και σπάνια ξαναανεβαίνουν. Όταν αυτό συμβαίνει, συνήθως γίνεται σε άλλη πόλη. Το κοινό διψά για νέα μουσική, νέο θέαμα. Και έτσι, παρόλο που κάθε όπερα είναι ένα μικρό, περισσότερο ή λιγότερο εντυπωσιακό σύμπαν, συχνά όταν οι αυλαίες πέφτουν για τελευταία φορά, ξεχνιούνται. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για όλα τα κομμάτια τους. Οι μελωδίες που δεν αφηγούνται την ιστορία, που δεν χρειάζονται απαραίτητα σκηνικά και κοστούμια γιατί τραγουδούν συναισθήματα των χαρακτήρων, αφήνουν το αποτύπωμά τους στις καρδιές του κοινού. Οι άριες προσφέρουν μια ανάπαυλα στη γρήγορη εξέλιξη της πλοκής και επιτρέπουν στο κοινό να συνδεθεί με τον χαρακτήρα. Όταν αυτό συμβαίνει και με μια αξιομνημόνευτη ελκυστική μελωδία, εξασφαλίζει το άμεσο χειροκρότημα στην πρεμιέρα. Ίσως ακόμα μπορεί να σώσει μια ολόκληρη παράσταση. Βγαίνει έξω από τους στίχους του θεάτρου, ενίοτε γίνεται τραγούδι στα χείλη του λαού. Σε κάποιες περιπτώσεις, μια άρια είναι το μόνο κομμάτι μιας όπερας που γλιτώνει από τη λύθη. Στο Μιλάνο του 1934, ο Τζουζέπε Πιέτρι είναι δημοφιλής για τις οπερέτες του. Σε 20 χρόνια έχει συνθέσει 18 οπερέτες και μόνο 2 όπερες. Αλλά αυτή τη χρονιά, το 1934, καθώς οι οπερέτες χάνουν σιγά σιγά την έγκλη τους, αλλά επίσης ίσως γιατί ακόμα αποζητά την αναγνώριση από τους συναδέλφους του σε εισαγωγικά σοβαρού δράματος με μουσική, αποφασίζει να πει ακόμα μία ιστορία με όπερα. Με λιμπρέτο του Μάζο Σαλβίνι, βασισμένο σε ποίημα του Σαλβατόρε Ντι Τζάκομο, χτίζει με τη μουσική του τον κόσμο για την τραγική ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, της Μαριστέλα, που μεγαλώνει σε αυστηρό καθολικό μοναστήρι. Ο έρωτας δεν λείπει από την ιστορία, ανθίζει όταν συναντά τον νεαρό ποιητή τραγουδιστή Τζοβάνι. Όμως της ζωής και της πλοκής στα γυρίσματα ο Τζοβάνι καταδικάζεται σε θάνατο. Και τότε η Μαριστέλα για να τον σώσει επικαλείται τον πιο παλιό άγραφο νόμο. Ως μαθήτρια του μοναστηριού μπορεί να του εξασφαλίσει χάρη. Αντάλλαγμα είναι η δική της κοσμική ζωή. Και έτσι δίνει τους ιερούς όρκους. Θα ζήσει για πάντα στο μοναστήρι. Η όπερα Μαριστέλα κάνει πρεμιέρα στην Νάπολη του 1934 με επιτυχία. Ανεβαίνει στη σκάλα του Μιλάνο το 1940 και το 1956 στην Φλωρεντία. Στην ιστορία της μουσικής και του ρεπερτορίου της όπερας είναι γραμμένη όπως και ο συνθέτης της με μικρά γράμματα. Ωστόσο, μία άρια από την πρώτη πράξη κάνει το μοναχικό ταξίδι της επιτυχίας στην καρδιά ερμηνευτών και κοινού. Το τραγούδι έρωτα του Τζοβάνι στη Μαριστέλα πριν τις τραγικές εξελίξεις. «Ξέρω έναν κήπο άγνωστο σε όλους, μια βελούδινη φωλιά κάτω από το γαλάζιο ουρανό. Είναι καλοκαίρι χειμώνα ανθισμένος, με αρώματα λουλουδιών και τραγούδια πουλιών. Σε αυτόν τον κήπο σε πηγαίνω. Με φιλιά στολίζω το στόμα σου και σου προσφέρω για θησαυρό όνειρα από αστέρια που ήδη πέφτουν από τις σφαίρες των ουρανών. Τρυφερή μου αγάπη, έλα μαζί μου».

Από την πρώτη πράξη της όπερας «Μαριστέλα» του Τζουζέπε Πιέτρι ακούσαμε την άρια «Io conosco un giardino», «Εγώ γνωρίζω ένα κήπο», με τον Λουτσιάνο Παβαρότη, τη New Philharmonia Orchestra σε διεύθυνση του Λεόνε Ματζέρα. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσει τον μη, ήρωα τους αμφόρ και σε εκείνους που φτάνουν αρχάριοι σε κάθε ηλικία της ζωής.

Σαμφόρ. Όμοι έλεγε ότι ένας φιλόσοφος πρώτα θα έπρεπε να κατέχει την ευτυχία των νεκρών, δηλαδή να μην υποφέρει και να είναι γαλήνιος, και κατόπιν εκείνη των ζωντανών, δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται και να διασκεδάζει.

Ο Μη είχε μόλις δημοσιεύσει ένα έργο που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και πολλοί τον παρότριναν να βγάλει και ένα δεύτερο, το οποίο οι φίλοι του είχαν περιπολού. «Όχι», τους είπε, «πρέπει να αφήνει το φθόνο καιρό για να σκουπίσει τους αφρούς του». Ο κύριος Ντελασέ, άνθρωπος γλυκύτατος, αλλά με μεγάλη γνώση της κοινωνίας, έλεγε ότι κάθε πρωί πρέπει να καταπίνεις ένα βάτραχο για να μην βρίσκεις πια τίποτε αειδιαστικό την υπόλοιπη μέρα, αν είσαι υποχρεωμένος να την περάσεις με τον κόσμο.

Οι πρώτες θλίψεις μου χρησιμέψαν ως θώρακας ενάντια στις υπόλοιπες. Ξερίζωσα τα πάθη μου περίπου όπως ένας βίαιος άνθρωπος σκοτώνει το άλογο του, μην μπορώντας να το εξουσιάσει.

Για μερικούς ανθρώπους, οι ψευδεστήσεις πάνω σε ό,τι τους ενδιαφέρει είναι εξίσου απαραίτητες όσο και η ζωή ίδια. Μερικές φορές, ωστόσο, έχουν απόψεις που γεννούν την εντύπωση ότι ζυγώνουν την αλήθεια. Όμως γρήγορα ξεμακραίνουν από αυτήν, μοιάζοντας με παιδιά που τρέχουν ξοπίσω από μια μουτσούνα και το βάζουν στα πόδια μόλις εκείνη κάνει ότι γυρίζει. Σαν φόρ.

Όταν ήμουν νέος, τα πάθη μου υπαγόρευαν τις ανάγκες μου και με τραβούσαν προς τον κόσμο, αναγκάζοντάς με να αναζητήσω μέσα στην κοινωνία και στις ειδονές κάποιες περισπάσεις για να ξεφύγω από οδύνες τρομερές. Διάφοροι μου κήρυσαν τότε την αγάπη της αποτραβηγμένης ζωής, της εργασίας, και με σκότιζαν με σχολαστικούς δεκάρικους πάνω σε τούτο το θέμα. Όταν έφτασα στα 40, έχοντας πια χάσει τα πάθη που κάνουν υποφερτή την κοινωνική συναναστροφή, μη βλέποντας πια τίποτα άλλο από την αθλειότητα και τη ματαιότητα, μη έχοντας πια ανάγκη τον κόσμο για να ξεφύγω από οδύνες ανύπαρκτες πλέον, έγινε ζωηρή μέσα μου η αγάπη της αποτραβηγμένης ζωής και της εργασίας και υποκατέστησε όλα τα άλλα. Σταμάτησα να εμφανίζομαι στον κόσμο και τότε έπαψαν οι άλλοι να με βασανίζουν πιεζοντάς με να ξαναγυρίσω. Κατηγορήθηκα ότι είμαι μισάνθρωπος και τα λοιπά. Τι συμπέρασμα να βγάλω από τούτη την αλόκοτη διαφορά? Ότι οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη να μέμφονται τα πάντα, γράφει ο Σανφόρ στους στοχασμούς και δίνει τα πρώτα ερεθίσματα σε όσους επιμένουν να φτάνουν σε κάθε ηλικία της ζωής αρχάριοι. Πρόκειται για μια αρχαία και δοκιμασμένη συνταγή της νεότητας, διαρκούς νεότητας που είναι απαραίτητη για να μπορεί κανείς να διαχειρίζεται τα του βίου με καθαρές και όχι πικρόχολες και μνησίκακες κινήσεις. Οι στοχασμοί του Σανφόρ δίνουν ουσιαστική βοήθεια σε αυτούς τους διαρκώς αρχάριους. Η σημερινή κλίση θα στείλει μερικούς από αυτούς τους στοχασμούς σε μηνύματα στους σωστούς τηλεφωνητές.

Η ευτυχία είναι όπως και τα ρολόγια. Τα λιγότερο περίπλοκα χαλούν και λιγότερο. Αν χτυπούν τις ώρες, είναι περισσότερο ευαίσθητα. Αν επιπλέον χτυπούν και τα λεπτά, αυτό αποτελεί πρόσθετη αιτία διαταραχής. Και πάντα χαλούν ευκολότερα αν χτυπούν τη μέρα της εβδομάδας και το μήνα του χρόνου. Σαν φόρο.

Ένας γέροντας, βρίσκοντας ότι δείχνω υπερβολική ευαισθησία απέναντι σε κάποιαν αδικία, μου είπε: «Αγαπητό μου παιδί, από τη ζωή πρέπει να μάθεις πώς να υποφέρεις τη ζωή».

είσαι ευτυχέστερος στη μοναξιά παρά με τον κόσμο. Άρα γι' αυτό δεν οφείλεται στο ότι μέσα στη μοναξιά στοχάζεσαι τα πράγματα, ενώ μέσα στον κόσμο αναγκάζεσαι να σκέφτεσαι τους ανθρώπους, σαν φόρο.

Αφήσε διόλου, δε μου είπε, να μην είσαι φτωχός και ακόμα λιγότερο να είσαι πλούσιος. Όμως μου φωνάζει να είσαι ανεξάρτητος. Ο στοχασμός παρηγορεί για τα πάντα και γιατρεύει τα πάντα. Αν καμιά φορά σας κάνει κακό, ζητήστε του το φάρμακο για το κακό που σας έκαμε και θα σας το δώσει.

Σαν φορ, το μεγάλο κακό με τα πάθη δεν έγκυται στα βάσανα που μας προξενούν, αλλά στα σφάλματα, στις εσχρότητες που μας οθούν να διαπράξουμε, υποβιβαζοντάς μας. Χωρίς αυτά τα δυσάρεστα, θα είχαν πολλά πλεονεκτήματα απέναντι στο ψυχρολογικό, το οποίο ποτέ δεν μας χαρίζει την ευτυχία. Τα πάθη κάνουν τον άνθρωπο να ζει. Η σοφία τον κάνει απλώς να διαρκεί.

Όταν η ψυχή ασθενή, κάνει ακριβώς ό,τι και το σώμα. Τυραγνιέται και σφαδάζει πέρα δόθε, τελικά όμως βρίσκει λίγη γαλήνη. Στο τέλος κατασταλάζει στα αισθήματα και στις ιδέες που χρειάζεται περισσότερο για την αναπαυσή της, σαν φόρο.

Μακάρι ο κακός να είναι τεμπέλης και ο ηλίθιος αμίλητος, γράφει ο Σαμφόρ στους στοχασμούς του. Και συνεχίζει απαντώντας την ερώτηση γιατί δεν προσφέρεται πια τίποτα στο κοινό. Γιατί προτιμώ την εκτίμηση έντιμων ανθρώπων και την προσωπική μου ευτυχία, παρά κάμποσους επένους και κάμποσα σκούδα μαζί με προσβολές και συκοφαντίες. Η σημερινή κλίση σε εκείνους που διαλέγουν να φτάνουν αρχάριοι και εξ αρχής σε κάθε ηλικία της ζωής, διάλεξε αποσπάσματα από τους στοχασμούς του Σαμφόρ, γιατί μοιάζουν να προσφέρουν αληθινή συνδρομή συνδυάζοντας δύο ασεμβίβαστα. Τον κινησμό με το ρομαντικό παράφορο εφηβικό σχεδόν δόσιμο στη ζωή. «Αν ξέρεις», λέει ο Σαμφόρ, «και πράτης σαν να μη σε αποθάρρυναν όσα ξέρεις, θα είσαι για πάντα νέος, όσο χρειάζεται, έτοιμος και κυρίως επαρκής για όσο σου απομένει».

στη σημερινή κλίση σε εκείνους που φτάνουν αρχάριοι σε κάθε ηλικία της ζωής, στείλαμε Μαγκρίτ, Τζον Κέιλ. Dire Straits, Mark Knopfler, Private Investigations, Tunnel of Love. Και σερά-σερά, Livingston Evans με τους Pink Martini. Από τις γειτονιές του Φεγγαριού, το Πουλί. Μήνος Αργυράκης, Μάνος Χατζηδάκης, Φλέρι Νταντονάκη. La Vita è un Inferno από το La Forza del Destino του Giuseppe Verdi με τον Carlo Bergonzi. The Pain Gets Worse, Archive.

αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσε σε εκείνους που διάλεξαν να φτάνουν αρχάριοι σε κάθε ηλικία της ζωής. Τεχνική επιμέλεια Όλγα Μπενέα. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αθηνά ψηλιά προς Ζωζέ Σαραμάγκο. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον συγγραφέα, μεταφραστή και δημοσιογράφο Αντέο Χρυσοστομίδη, σύμφωνα με την επιθυμία της μεταφράστριας Αθηνάς Ψηλιά.
1: Αγαπητέ Ζωζέ, σας γράφω με μεγάλα και χρωματιστά γράμματα όπως κάνατε κι εσείς.

0: João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 2 anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas de ladrões, que só entra ímpios. O Dom João, ο πέμπτος με το όνομα αυτό στον βασιλικό κατάλογο, θα πάει απόψε στο δωμάτιο της γυναίκας του, της Δόνα Μαρία Άννα Ζωζέφα, που ήρθε από την Αυστρία πριν από 2 χρόνια για να χαρίσει διαδόχους στον Πορτογαλικό. Αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει καστρωθεί. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas delatoras, e que só entre íntimo se confia. Que caiba culpa o rei nem pensar, primeiro porque a esterilidade não é mão dos homens. Να πέσει το φταίξιμο στο βασιλιά, αδιανόητο. Πρώτον, επειδή η στηρότητα δεν είναι πάθηση των ανδρών, αλλά των γυναικών. Γι' αυτό και αποπέμπονται συχνά από τους συζύγους τους. Και δεύτερον, αν χρειάζεται και ηλική απόδειξη, επειδή τα μπάσταρδα βασιλικής σποράς ήδη αφθονούν στο βασίλειο και έχουν ακόμα πολλά να δουν τα μάτια μας.
1: Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς, Δον Ζουάο ο πέμπτος το όνομά του, που έταξε να χτίσει ένα τεράστιο μοναστήρι σε μια μικρή κωμόπολη, αν ο Θεός του έδινε διάδοχο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό 50.000 εργάτες που εξαναγκάστηκαν να το χτίσουν. Ήταν ακόμα ένας κουλός στρατιώτης ονόματι Μπαλτάσαρ, που αγάπησε μια γυναίκα η οποία έβλεπε αυτό που δεν μπορούσε να δει κανείς. Ήταν και ένας εκεντρικός Ιησουίτης, ιερέας εφευρέτης, ονόματι Μπαρτολομέου Λορέντσο, που ήθελε να πετάξει με αερόστατο. Ήταν και μια μάγισσα επαναστάτρια με μεταφυσικές ικανότητες που μπορούσε να απελευθερώνει την φυλακισμένη ανθρώπινη βούληση. Ήταν μια φορά και έναν καιρό η ιερά εξέταση που σκότωνε οτιδήποτε φωτίζει και δημιουργεί. Κι ήταν μια φορά και έναν καιρό στην Πορτογαλία του 18ου αιώνα

ακούγεται σαν παραμύθι. Οι σελίδες του είναι σαν να μπαίνει σε λαβύρινθο εποχής. Το εξώφυλλο γράφει τον τίτλο «Το χρονικό του μοναστηριού», που προειδεάζει αν μη τι άλλο για την ατμόσφαιρά του. Συγγραφέας είναι ο Πορτογάλος που όταν πρωτογνωρίσαμε έμελε να μας εντυπωσιάσει πρώτα με το περίεργο όνομά του, το Σαραμάγκου, ένα άγριο πόδες φυτό, το γνωστό άγριο ραδίκι, ήταν ψευδόνυμο της οικογένειας του πατέρα του, το οποίο ενσωματώθηκε τυχαία στο επώνυμό του κατά την επίσημη καταγραφή του στα Μητρώα Γέννησης. Μετά το όνομά του, γνωρίσαμε την αλχημιστική συγγραφική του δυνότητα. Το έχει καταγράψει και η ιστορία. Ο Ζωσέ Σαραμάγκου είναι σπουδαίος συγγραφέας. Όλα μου τα βιβλία και κυρίως τα μυθιστορήματα γεννήθηκαν από εκλάμψεις, από φαϊνές ιδέες που πρωτοεμφανίστηκαν ξαφνικά. Ποτέ δεν κάθισα να σκεφτώ τι θα γράψω, ποια πλοκή πρέπει να ακολουθήσω, τι να βάλω εδώ και τι να βάλω εκεί. Πάντα γινόταν μια έκρηξη στο κεφάλι μου που ήταν συνήθως το θέμα μαζί με τον τίτλο του. «Ο τίτλος για μένα είναι κεφαλαιόδους σημασίας», λέει ο ίδιος. «Ο άνθρωπος αντίγραφο. Ο φωταγωγός. Περί θανάτου. Περί τυφλότητος. Περί φωτίσεως. Κάιν. Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον. Το τετράδιο. Το ταξίδι του ελέφαντα. Μικρές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου. Η σπηλιά. Η ιστορία της άγνωστης νήσου. Όλα τα ονόματα. Η πέτρινη σχεδία. Η ιστορία της πολιορκίας της Λισαβόνας. Η χρονιά που πέθανε ο Ρικάρντο Ρέις. Η σιωπή του νερού. Το τελευταίο τετράδιο. Χρονικό του μοναστηριού». Τα έργα του Ζωσέ Σαραμάγκου, με τον ιδιότυπο μακροπερίοδο λόγο, την ιδιότυπη δομή των διαλογικών μερών και την αχαλήνωτη φαντασία, μεταφράζει η Αθηνά Ψηλιά στα ελληνικά. Το 1996 ήταν η εποχή που η Αθηνά Ψηλιά επέστρεψε στην Ελλάδα από την Πορτογαλία, όπου σπούδασε ψυχολογία. Εκεί ασχολήθηκε επιπλέον με τη φιλολογία και την πορτογαλική λογοτεχνία. Στις αποσκευές της είχε βιβλία που τα θεωρούσε αξιόλογα, μεταξύ αυτών και το μυθιστόρημα «Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον». Μέλη της καθολικής κοινότητας της Πορτογαλίας εξοργίστηκαν με την παρουσίαση του Ιησού από τον συγγραφέα ως φαλερού ανθρώπινου όντος. Η τότε συντηρητική κυβέρνηση της Πορτογαλίας απέρριψε την υποψηφιότητά του για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, διατηνόμενη ότι το έργο αυτό προσέβαλε την καθολική εκκλησία και τους πιστούς της. Ο Σαραμάγκου και η γυναίκα του μετακόμισαν στο Λισίν Λανθαρότη των Καναριών νήσων. Η Αθηνά τότε δεν φανταζόταν ότι θα μετέφραζε αυτό το βιβλίο, ούτε ότι θα συνδεόταν το όνομά της ως μεταφράστρια του Σαραμάγκου στα ελληνικά. Ο Αντέος Χρυσοστομίδης της μιλούσε προφητικά όταν της έλεγε «Νομίζεις ότι θα σε θυμούνται ως ψυχολόγο? Ως μεταφράστρια του Σαραμάγκου θα σε ξέρουν». Συναντήθηκαν και οι τρεις στην Πάτρα. Μία συνάντηση, αλλά κράτησε τρεις μέρες. Από τη συνάντηση η Αθηνά θυμάται ότι αν αλλάξεις μία λέξη, πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες, ακόμα και να αλλάξεις τη ζωή σου.

0: Στην ηλεκτρονική του αλληλογραφία, ο Σαραμάγκου έγραφε με χρωματιστά μελάνια και μεγάλη γραμματοσειρά και υπέγραφε: «Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει και να μην χαθεί στο υπερδιάστημα». Με χρωματιστά μελάνια είναι γραμμένες και οι Car Postal που του έγραψε για Αθηνά και έφτασαν στη δική μου ηλεκτρονική διεύθυνση.
1: Αγαπητέ Ζωζέ, σας γράφω με μεγάλα και χρωματιστά γράμματα όπως κάνατε κι εσείς.

Σας μιλούσα συχνά, ξέρετε, αλλά απέφευγα πάντα να σας γράψω. Δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ απέναντί σας. Φοβάμαι ότι δεν χρησιμοποιώ το σωστό πρόσωπο, ότι δεν θα έπρεπε να σας αποκαλώ Ζωζέ, αλλά τότε τι, κύριο Ζωζέ. Δεν είστε δά ολιξίαρχος ήρωας από το όλα τα ονόματα. Αυτό είναι κάτι που πάντα θα μου διαφεύγει στην πορτογαλική γλώσσα. Μήπως τώρα που δεν ζείτε μπορώ να σας απευθύνομαι στον ενικό. Αν θα έπρεπε να πιάσω το νήμα της συζήτησής μας εκεί που το είχαμε αφήσει, θα σας έλεγα ότι βρήκα τελικά μια λύση για το πρόβλημα στο περί θανάτου. Αν απορείτε, τον τίτλο διάλεξε ο Αντέος, γιατί πίστευε ότι συνομιλούσε καλά με το περί τυφλότητας και το περί φωτίσεως. Και ύστερα, αν θέλαμε να κρατήσουμε ακριβώς τον τίτλο σας από τα πορτογαλικά, το βιβλίο θα κυκλοφορούσε ως «Θανάτου διαλήψεις». Τώρα που το βλέπω ξανά γραμμένο, μου αρέσει περισσότερο. Η αλήθεια όμως είναι ότι μου πήρε πολλά χρόνια για να αρχίσω να επιμένω σε αυτό που μου φαίνεται σωστό. Τι σας έλεγα όμως? Α, ναι, για το πρόβλημα στο περί θανάτου. Μίλησα με τη Γερμανίδα μεταφραστριά σας, όντως αυτό ήταν το mail της και όντως ήταν πολύ συμπαθητική. Στα γερμανικά ο θάνατος είναι αρσενικού γένους όπως εμάς και όχι θηλυκού όπως εσάς. Η λύση όμως που εκείνη βρήκε δεν τέριαζε στα ελληνικά. Αν κατάλαβα καλά, έβαλε τη λέξη κυρία μπροστά από το θάνατο και αυτός έγινε γυναίκα. Από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο, πόσοι άνθρωποι δεν με έχουν πει «Μα γιατί δεν χρησιμοποίησες τη λέξη θανή?» Φυσικά και την είχα χρησιμοποιήσει. Είχα διορθώσει όλο το βιβλίο αντικαθιστώντας το θάνατο με τη θανή για να δω πώς λειτουργεί. Το ξαναδιάβασα, το κείμενο είχε εκτροχιαστεί. Χρειαζόταν άλλη λύση και βρήκα μία. Μην ανησυχείτε, Ζωζέ, τήρησα την εντολή σας. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εγώ φαντάστηκα ένα ζευγάρι άντρα-γυναίκας. Ο θάνατος πρέπει να είναι γυναίκα. Οπότε η λέξη θάνατος έμεινε ως είχε. Της άλλαξα μόνο το γένος και σιγά-σιγά αυτή η θάνατος άρχισε να λειτουργεί. Τι λέω, πολύ περισσότερο από αυτό. Άρχισε να υπάρχει. Ελπίζω να είστε ευχαριστημένος.

Αμέσως μετά μετέφρασα τις μικρές αναμνήσεις. Τις αναμνήσεις των παιδικών σας χρόνων. Το μόνο αυτοβιογραφικό βιβλίο σας. Δεν ξέρω τι υποδοχή είχαν από το αναγνωστικό κοινό, ίσως δεν θυμάμαι. Ίσως είχα μάθει τόσο πολύ να εξαρτώμαι από τον Αντέο για όλες τις πληροφορίες και τις διευθετήσεις που ασχολιόμουν μόνο με τη μετάφραση. Υπήρχε κάποιος που ήξερε τα πάντα και έκανε ό,τι χρειαζόταν. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτό. Ο Αντέος δεν ζει πια. Τον χάσαμε 5 χρόνια μετά από εσάς. Δεν θα σας μιλήσω για όλες τις άλλες μας απώλειες, προσωπικές και συλλογικές, και ειλικρινά δεν θα ήθελα να μάθετε από μένα τι έχει συμβεί στον κόσμο τα τελευταία 7 χρόνια. Εν τω μεταξύ, και ενώ ακόμη ο Αντέος είχε την ευθύνη των ξένων συγγραφέων στις εκδόσεις Καστανιώτη, κυκλοφόρησε το Ταξίδι του Ελέφαντα. Τι ανάλαφρος που ήταν ο ελέφαντάς σας, δεν ξέρω αν το προλάβατε, αλλά το ταξίδι του από τη Λισαβόνα ως τη Βιέννη αναβίωσε με αφορμή το βιβλίο σας. Ευτυχώς κανένα ζώο δεν ταλαιπωρήθηκε, μόνο μερικοί άνθρωποι που το επέλεξαν. Μετά ήρθαν τα νέα του θανάτου σας. Ήσασταν άραγε έτοιμος, εγώ δεν ήμουν. Ξέρω ότι είχατε ξεκινήσει να γράφετε ένα νέο μυθιστόρημα, με ήρωα το λογιστή μιας βιομηχανίας όπλων που, με αφορμή μια ταινία και για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ενδιαστάσης συζύγου του, προσπαθεί να μπει στα αρχεία της βιομηχανίας για να ανακαλύψει ένα περιστατικό σαμποτάζ από δημοκράτες Πορτογάλους εργάτες την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου. Υπήρξαν όντως βόμβες που έφεραν το σημείωμα «Αυτή η βόμβα δεν θα σκάσει» και εκπλήρωσαν την προειδοποίησή τους. Και επίσης, να σας πω ότι αυτό το τελευταίο σας κείμενο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά, ίσως μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Χαίρομαι που δεν κάνατε πίσω, Ζωζέ, που δεν πέσατε στα γόνατα την τελευταία στιγμή για να προσευχηθείτε για λίγη ζωή ακόμη μετά το θάνατο. Χαίρομαι που δεν κάνατε πίσω, Ζωζέ, που δεν πέσατε στα γόνατα την τελευταία στιγμή για να προσευχηθείτε για λίγη ζωή ακόμη μετά το θάνατο.

0: Ξαφνικά η επαφή μου με αυτό το διασκεδαστικό, ζωηρό κείμενο έγινε αδύνατη και παρέμεινε έτσι για μερικές εβδομάδες.
1: Quando a tarde passa, abre-se outra porta. Se o morcego voa, a estrela desponta. Ser de hoje ou de sempre, nada disso importa. Todo o tempo corre, só por nossa conta.
0: Τα επόμενα βιβλία σας τα μετέφρασα σε συνθήκες επισφαλής. Άλλαξα σπίτια και γραφεία, όλο και πιο μικρά. Ανακάλυψα λίγο πιο σοβαρά το χορό, το τραγούδι, την καλλιέργεια της γης. Πέρασα πολύ χρόνο σε δρόμους και πλατείες. Για μια στιγμή νόμισα ότι βρέθηκα κοντά στο εφηβικό μου όνειρο μιας μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Αλλά όχι. Είχατε δίκιο. Δεν είστε εσείς απαισιόδοξος. Ο κόσμος είναι απαίσιος. Δεν παρετούμε βέβαια από μια ελπίδα χωρίς αισιοδοξία, που λέει και ο άλλος. Αλλά η ιστορία έχει άλλη άνεση χρόνου από εμάς, τους μεμονωμένους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι θα δω μια τέτοια θετική αλλαγή και ειλικρινά δεν πειράζει.
1: Jogo minhas cartas na mesa da vida.
0: Μετά ήρθε η σειρά του Φωταγωγού να εκδοθεί στα ελληνικά. Δεν μου ήταν εύκολο, Ζωζέ. Ήξερα ότι όσο ζούσατε, είχατε ζητήσει να μην εκδοθεί. Μετά το θάνατό σας το αφήνατε στην ευχέρεια της Πιλάρ. Είχα την αίσθηση ότι είχα μπει από το Φωταγωγό και κρυφοκοίταζα ένα νεαρό συγγραφέα που προσπαθούσε να βρει τη φωνή του τη δεκαετία του 50. Φοβόμουν επίσης ότι ο διαφορετικός αυτός Σαραμάγκου θα αποξένωνε τις πιστές του αναγνώστριες και αναγνώστες. Εκ των υστέρων, μου φαίνεται ότι κι εσείς ήσασταν υπερβολικά επιφυλακτικός, αλλά και εγώ. Και επιτέλους ένα βιβλίο με οικογένεια μέσα. Πάντα είχα την εντύπωση ότι αποφεύγατε το θέμα. Μοναχικοί άντρες, αγαπημένα ζευγάρια, αλλά πουθενά οικογένειες. Γιατί, Ζωζέ? Στα αλήθεια θα ήθελα να ξέρω. Δίνετε την εντύπωση στις μικρές αναμνήσεις ότι η σχέση σας με τον πατέρα σας ήταν δύσκολη ή μάλλον ότι αποξενωθήκατε. Όμως γίνατε κι εσείς πατέρας. Γιατί δεν σας ενδιαφέρε ποτέ να γράψετε για αυτή την περίπλοκη δυναμική? Μου περνά τώρα από το νου πως δεν θα μου απαντήσετε ειλικρινά σε αυτή την ερώτηση. Σας ζητώ συγγνώμη για την αδιακρισία.

0: sol. Preguntou a lua.
1: Δεν αποφεύγω το θέμα. Θυμάμαι τι σας υποσχεθήκαμε με τον Αντέο στην Πάτρα. Να επανεκδοθεί σε νέα μετάφραση από τον Καστανιώτη το χρονικό του μοναστηριού και η χρονιά θανάτου του Ρικάρντο Ρέις. Όσο για το χρονικό του μοναστηριού, Ζωζέ κυκλοφόρησε ήδη το 2011. Δύσκολη δουλειά, πλούσιο κείμενο και εσείς στην πιο μπαρόκ στιγμή σας. Προς στιγμή μπήκα στον πειρασμό να κοιτάξω την αγγλική μετάφραση του εξαίρετου Πονπιέρο, αλλά συγκρατήθηκα ως το τέλος. Δεν μου αρέσει να βάζω άλλους μεταξύ μας για να σας καταλάβω. Προτιμώ να επανέρχομαι μετά από μικρά διαλύματα μέχρι να σκεφτώ κάτι καλό. Και δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά, έκανα πολύ καλή δουλειά με αυτό το βιβλίο. Μερικές μέρες λέω ότι είναι το αγαπημένο μου.

Όλα τα φραγκισκανικά τάγματα διαγωνίζονται μεταξύ τους σε λειτουργίες, εννιαήμερες δεήσεις και προσευχές, γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, με προθέσεις ρητές ή άρητες, ώστε να γεννηθεί καλά και σε καλή ώρα ο Ινφάντης, να μην φέρει ελάττωμα ορατό ή αόρατο, να είναι αρσενικό. Οπότε και κάποιο μικρό κουσούρι θα μπορούσε να συγχωρεθεί, ακόμα και να το δει κανείς ως θεϊκή διάκριση. Κυρίως όμως, γιατί ένας αρσενικός διάδοχος θα έδινε μεγαλύτερη χαρά στον βασιλιά. Ο Δον Ζουάγο ο Πέμπτος θα πρέπει να συμβιβαστεί με κορίτσι. Δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα.

Πόσες φορές ζητώντας σε τούτο πετυχαίνουμε το άλλο. Αυτό είναι το μυστήριο των προσευχών. Τις πετάμε στον αέρα με μια δική μας πρόθεση, εκείνες όμως διαλέγουν το δρόμο τους. Μερικές φορές αργοπορούν για να αφήσουν να περάσουν άλλες που είχαν ξεκινήσει αργότερα. Και πολύ συχνά μερικές ζευγαρώνουν, γίνοντας έτσι προσευχές σύμμικτες και μυγάδες, διαφορετικές από τον πατέρα και τη μητέρα που τις έκαναν. Αν τύχει καμιά φορά τσακώνονται, σταματούν στο δρόμο, φιλονικούν και τσακώνονται μεταξύ τους. Γι' αυτό ζητήθηκε αγόρι και ήρθε κορίτσι, ευτυχώς υγιές και γερό, με καλά πνευμόνια, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από το σκούξιμο. Το βασίλειο ζει ένδοξες στιγμές ευτυχίας. Όχι μόνο γιατί γεννήθηκε κληρονόμος του στέμματος ή εξαιτίας της τριήμερης εορταστικής φωταψίας, αλλά γιατί μπορεί πάντα, τελικά, να υπολογίζει κανείς τα δευτερογενή ωφέλη που έχουν οι οικεσίες πάνω στις δυνάμεις της φύσης. Ακόμα και όταν πρόκειται για μια μεγάλη ξηρασία σαν αυτή που διήρκησε 8 μήνες. Δεν πρόλαβα να σταματήσουν οι προσευχές και άρχισε να βρέχει επιτέλους. Τι άλλο μπορεί να έφερε τη βροχή? Ήδη λοιπόν λένε πως η γέννηση της Ινφάντας έφερε ιονούς ευτυχίας. Τη δυνατή βροχή που πέφτει, μόνο ο Θεός μπορεί να την έχει στείλει. Ίσως από ανακούφιση που απαλλάχθηκε από τις ενοχλήσεις μας. Οι γεωργοί τώρα οργώνουν. Πάνε στο χωράφι και ας βρέχει ακόμα. Το χώμα πετιέται από το υγρό αυλάκι όπως γεννιέται το παιδί από εκεί που γεννιέται και... Επειδή δεν μπορεί να φωνάξει σαν παιδί, αναστενάζει καθώς νιώθει και σκίζεται από το σίδερο και να, πετιέται στο πλάι φωτεινό. Πάνω του συνεχίζει να πέφτει το νερό, τώρα πολύ αργά, σαν ανεπαίσθητη τη σκόνη, για να μην χαλάσει το σκάμα, τριζά το χώμα για να φιλοξενήσει τη σπορά. Η γέννα τούτη είναι πολύ απλή, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτά που απαιτούν όλες οι γέννες, τη δύναμη και τον σπόρο. Όλοι οι άντρες είναι βασιλιάδες, βασίλισσες όλες οι γυναίκες και οι δουλειές όλων μας είναι πρίγκιπες.

Μέσα σε 20 χρόνια υπήρξαν λίγες στιγμές που έχασα τη χαρά της ανάγνωσης και της μετάφρασης. Μια μαύρη τρύπα προς το τέλος του 2000 άνοιξε και έπεσα μέσα. Είχα μόλις ξεκινήσει να δουλεύω ξανά με πλήρες ωράριο στην ψυχική υγεία, προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, τους χρόνους μου. Στα χέρια μου έπεσε τότε η σπηλιά που είχα κάθε λόγο να αγαπήσω και να φροντίσω, αλλά δεν μπορούσα ούτε να την ανοίξω. Περνούσε ο καιρός, αγχωμένα ραντεβού στον εκδότη, ο Αντέος κατέληγε να με παρηγορεί και να μου δίνει νέα προθεσμία. Εις μάτιν. Σε τέτοιο σημείο είχε φτάσει η απελπισία μου, ώστε ένα πρωί, ήταν πια Σεπτέμβριος του 2001, ήμασταν στην παραλία με φίλους και ακούσαμε τον έναν να μιλά στο τηλέφωνο και να μας αναμεταδίδει. Τι, η δίδυμη πύργη! Τι, και το πεντάγωνο! Κλείνοντας, μας είπε ή εγώ κατάλαβα ότι είχε έρθει το τέλος του κόσμου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: αχ, ωραία, δεν θα χρειαστεί να μεταφράσω τη σπηλιά. Ορίστε, σας το είπα και έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Αλλά δεν έφταιγε η σπηλιά, η ζωή μου ήταν άνω κάτω. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι προσπάθησα να σας επισκεφτώ. Όχι κάτι μακάβριο. Στη Λισαβόνα, στο μπαρόκ κτίριο Casa dos Bicos, που κάποιος αντιβασιλέας των Ινδιών παρήγγειλε να το χτίσουν τον 16ο αιώνα, εντυπωσιασμένος από ένα ταξίδι του στη Φεράρα και το παλάτι της των Διαμαντιών. Παράξενη τύχη είχε το κτίριο, γιατί στέγασε πρώτα το εμπόριο του Μπακαλιάρου, προτού τελικά στεγάσει το Ίδρυμα Σαραμάγκου στον αιώνα μας. Ευτυχώς αυτό το προλάβατε. Δηλαδή, δεν προλάβατε να δείτε το Ίδρυμα να ανοίγει τις πόρτες του, προλάβατε όμως την προετοιμασία. Εκεί σας επισκέφτηκα, λίγο πριν τα εγγένεια του Ιδρύματος, απ' έξω, κάτω από την εκατοντάχρονη ελιά που μεταφυτεύτηκε από το χωριό σας, την Αζινιάνγκα. Ήμουν πολύ ψύχρεμη, ρωτήστε και την Κατερίνα αν δεν με πιστεύετε, που με συνόδεψε. Πολύ ψύχρεμη, σχεδόν χαρούμενη, μέχρι που διάβασα την επιγραφή κάτω στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν ανέβηκε στα αστέρια, γιατί ανήκε στη γη. Στεπανιδή. Ατέα πρόσημα.

Είναι γνωστές οι θέσεις του υπέρ των Παλαιστινίων και κατά των Ισραηλινών κυβερνήσεων, τις πρακτικές των οποίων δεν δίστασε να παρομοιάσει με τις ναζιστικές πρακτικές, ή υπέρ των Ζαπατίστας του κομμαντάντε Μάρκο στο Μεξικό, ή των τριών αριστερών προέδρων της Λατινικής Αμερικής, ή κατά της Αμερικανικής επέμβασης στο Ιράκ. Ο Θεός, ο δαίμονας, το καλό, το κακό, όλα αυτά βρίσκονται στα κεφάλια μας και όχι στον ουρανό ή στην κόλαση, που και αυτά έχουν επινοήσει. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πως επινοώντας τον Θεό αμέσως κλαβωθήκαμε σε Αυτόν, έχει πει ο Σαραμάγκο. Και όπως υπέγραφε στα μηνύματά του, ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει και να μην χαθεί στο υπερδιάστημα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον συγγραφέα, μεταφραστή και δημοσιογράφο Αντέο Χρυσοστομίδη, σύμφωνα με την επιθυμία της μεταφράστριας Αθηνάς Ψηλιά.

0: αλλά δεν ανέβηκε στα αστέρια, γιατί ανήκε στη γη, στο Επανειδήν. Ατέα πρόσημα.
1: Η Αθηνά Ψηλιά έγραψε και διάβασε Καρποστάλ προς τον Ζωσέ Σαραμάγκο. Του αφιέρωσε μουσική Μίρια Μάλτερ, It's All There και Where Is There. Johann Sebastian Bach, Six Cello Suites, Solist Pau Casals. Κριστίνα Μπράνκο, Palabras Prohibidas. Carlos Do Carmo, Bernardo Sassetti, Retrato και O Sol. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Ζωσέ Σαραμάγκου, Χρονικό του Μοναστηριού, μετάφραση Αθηνά Ψηλιά, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2011. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα 2017.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Άννα Νιετρέπκου. Μεταμόρφωση και νοσταλγία.

18 Σεπτεμβρίου του 1971 και στο Κρασναντάρ της τότε Σοβιετικής Ένωσης, κοντά στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, γεννιέται η Άννα Γιούργευνα Νιτρέπκο. Ο πατέρας της ήταν γεωλόγος και η μητέρα της μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Ως παιδί ασχολήθηκε με το πιάνο, τραγούδησε σε χοροδίες και συμμετείχε και σε περιοδεύοντα μαθητικό μουσικό θίασο. Αρχικά ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός, η κλίση της προς το θέατρο άλλωστε παρέμεινε ισχυρή σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία της, εξίσου ισχυρή με τη φωνητική της ιδιοσυγκρασία. Το 1990 άρχισε σπουδές φωνητικής στο Κονσερβατόριο Ρίμσκι-Κόρσακοφ της Αγίας Πετρούπολης. Παράλληλα, εργάστηκε ως μέλος του προσωπικού του Θεάτρου Μαριίνσκι, γεγονός που της επέτρεψε να παρακολουθεί από κοντά πρόβες και παραστάσεις. Όταν έδωσε και η ίδια ακρόαση ως τραγουδίστρια, την πρόσεξε ο αρχιμουσικός Βαλέρι Γκέργιεφ, ο οποίος επρόκειτο να παίξει καθοριστικό ρόλο στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας της. Σε ηλικία 22 ετών, το 1994, η Άννα Νετρέπκο κάνει τον ντεμπούτο της στο Μαριίνσκι ως Σουζάννα στους γάμους του Φίγκαρο.

Το «De Vienne non tardar» που μόλις ακούσαμε με την υψήφωνο Άννα Νετρέπκο δεν ήταν ασφαλώς από εκείνη την πρώτη παραγωγή των γάμων του Φίγκαρο στο Μαρίνσκι, όπου συμμετείχε η καλλιτέχνης στα 22 της το 1994, αλλά από την περίφημη παράσταση 12 χρόνια αργότερα το 2006 στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ με τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό την παγέτα Νίκολαος Άρνονκουρτ. Πίσω όμως στη δεκαετία του 90 και στο θέατρο Μαρίνσκι, που απετέλεσε για την τότε νεαρή τραγουδίστρια ένα πραγματικό εργαστήριο ρόλων, οι περισσότεροι υπό την καθοδήγηση Βαλέρι Γκέργκεφ. Τραγούδησε «Ξένια» από Μπορίς Γκουντνόφ, «Μάρφα» από «Μνηστή του Τσάρου», «Ιολάντα», Νατάσα Ραστόβα από «Πόλεμο και Ειρήνη», αλλά και Ροζίνα, Αμίνα, Αντίνα, Λουτσία, Τζίλντα, Βιολέτα, Μιμή, Μουζέτα, Μικαέλα, Ντόνα Άννα, Τσερλίνα. Ξέχασα καμία? Α, βέβαια. Και Λιουντμίλα από «Ρουσλάν και Λιουντμίλα» του Γκλίνκα. 1995.

Η άρια της Λιουντμίλα από την πρώτη πράξη της όπερας «Ρουσλάν και Λιουντμίλα» του Γκλίνκα το 1995 στο θέατρο Μαριίνσκι στην Αγία Πετρούπολη υπό την μπαγκέτα Βαλέρι Γκέργκεφ και στην ερμηνεία ασφαλώς της φιλοξενούμενης του καθρέφτη μας σήμερα νεαρής τότε Άννα Νιτρέπκο. Είπαμε πριν για όλες τις ίνες που τραγούδησε εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα χρόνια η Νιτρέπκο, Ροζίνα, Αμίνα, Αντίνα, Τσερλίνα. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή ακριβώς η συνύπαρξη ρωσικού, μοζάρτιου και ιταλικού ρεπερτορίου της έδωσε από νωρίς μια ασυνήθιστα ευρεία θεατρική γλώσσα. Σίγουρα πάντως την εποχή εκείνη θεωρούνταν μια φίνα λυρική σοπράνο με δυνατότητες κολορατούρας. Γι' αυτό και πριν αφήσουμε αυτά τα πρώτα χρόνια της αθωότητας, δεν θα ήθελα να παραλείψουμε ένα απόσπασμα από το περίφημο κονσέρτο για κολορατούρα του σοβιετικού συνθέτη με γερμανοπολωνικές ρίζες Reinhold Glier. Η Νιτρέπκο ακολουθεί και εδώ την μπαγκέτα του Βαλέρι Γκέργκεφ.

Ένα απόσπασμα από το υπέροχο «Κονσέρτο για κολορατούρα» του Reinhold Glier απολαύσαμε μόλις από ζωντανή ηχογράφηση του 2003 υπό τη διεύθυνση Βαλέρη Γκέργεφ και με τη νεαρή τότε υψήφωνο Άννα Νετρέπκο. Η φωνή της στην πρώτη αυτή περίοδο ήταν, όπως είπαμε, εκείνη μιας λυρικής σοπράνου με δυνατότητες κολορατούρας, χωρίς όμως την ψυχρή, κρυστάλλινη εκείνη ποιότητα που συχνά συνδέεται με το συγκεκριμένο φωνητικό είδος. Διέθετε ήδη σκούρο, βελούδινο κέντρο, φωτεινή κορυφή, ευκινησία και ένα έντονα αναγνωρίσιμο ηχόχρωμα. Κυρίως όμως διέθετε μια σχεδόν κινηματογραφική αμεσότητα. Κάθε φράση έμοιαζε να γεννιέται από τη σκηνική κατάσταση και όχι να επιβάλλεται επάνω της ως επίδειξη φωνητικής τεχνικής. Εδώ, στον τελευταίο μονόλογο της Μάρφα από την μνηστή του τσάρου, του Ρίμσκι-Κόρσακοφ, σε ηχογράφηση του 2005.

Τον τελευταίο μονόλογο της Μάρφα από τη μνηστή του Τσάρου του Ρίμσκι-Κόρσακοφ σε ηχογράφηση του 2005 απολαύσαμε μόλις από τη φιλοξενούμενη του καθρέφτη μας σήμερα, Άννα Νιτρέπκο. Η διεθνής καθιέρωση της καλλιτέχνη ήρθε το 2002. Το Φεβρουάριο έκανε τον ντεμπούτο της στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης ως Νατάσα Ροστόβα στο «Πόλεμος και Ειρήνη» του Προκόφιεφ. Λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ ως Ντόνα Άννα στον Ντόν Τζοβάνι με μαέστρο τον Νίκολαος Άρνονκουρτ. Η παραγωγή σημείωσε τεράστια επιτυχία και το ίδιο το φεστιβάλ καταγράφει ότι η Νιτρέπκο έγινε τότε η αγαπημένη του κοινού.

Μπορεί η Νετρέπκο να κέρδισε το κοινό του Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ με την Ντόνα Άννα της το 2002. Το οριστικό της όμως πέρασμα από την απλή διεθνή επιτυχία στο καθεστώς του παγκόσμιου στάρ πραγματοποιήθηκε το 2005 με την Τραβιάτα στο ίδιο φεστιβάλ. Η περίφημη παραγωγή του Willy Decker με την Νετρέπκο ως Βιολέτα και το Ρολάντο Βιασόν ως Αρφρέντο μετατράπηκε σε ένα από τα εμβληματικότερα οπερατικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα. Το κόκκινο φόρεμα της Βιολέτα, το γυμνό κυκλικό σκηνικό και το τεράστιο ρολόι δημιούργησαν εικόνες που ταξίδεψαν πολύ πιο πέρα από το συνηθισμένο κοινό της όπερας. Η μαγνητοσκόπηση και η δισκογραφική κυκλοφορία της παράστασης συνέβαλαν αποφασιστικά στη δημιουργία του φαινομένου Νετρέπκο.

Μέχρι το τέλος, η Άννα Νιετρέπκο μας ερμήνευσε το φινάλε της πρώτης πράξης από την Τραβιάτα του Βέρντι, όπως ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Ζάλτσμπουργκ το 2005, μια παράσταση που εκτόξευσε κυριολεκτικά την καριέρα της καλλιτέχνη και την ανοίγαγε σε superstar της όπερας. Η σχέση της Νιετρέπκο με την Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες της σταδιοδρομίας της. Από το 2002 έως το 2019 τραγούδησε εκεί σχεδόν 200 παραστάσεις σε 22 διαφορετικούς ρόλους. Μετά τη Νατάσα από το «Πόλεμος και Ειρήνη» ακολούθησαν μεταξύ άλλων η Τσερλίνα, η Μουζέτα, η Τζίλντα, η Νορίνα, η Ελβίρα, η Ζουλιέτ, η Λουτσία, η Αντωνιά, η Αντίνα και η Μανόν. Το 2011 άνοιξε τη σεζόν της ΜΕΤ ως Άννα Μπολένα. Το 2013 ακολούθησε η Τατιάνα στον Ευγένιο Νιέγκιν. Το 2014 η Lady Macbeth και το 2015 η Ιολάντα και η Λεωνόρα στον Τροβατόρε. Ενώ το 2018 προστέθηκαν η Τόσκα, η Αΐντα και η Αντριάννα Λεκουβρέρ. Η διαδρομή αυτή αποτυπώνει και τη μεγάλη φωνητική μεταμόρφωσή της. Με την πάροδο του χρόνου η φωνή απέκτησε σκοτεινότερο κέντρο, εντονότερη θωρακική βάση και μεγαλύτερη δραματική πυκνότητα. Η ευκινησία και η νεανική ελαφρότητα της πρώτης περίοδου υποχώρησαν σταδιακά. Στη θέση τους βέβαια εμφανίστηκε η τάση για ηχητική επιβολή και η τάση της καλλιτέχνη να αναμετρηθεί με πολύ βαρύτερες ορχήστρες. Σημείο καμπής υπήρξε το 2013 όταν η Νιετρέπκο τραγούδησε για πρώτη φορά την Giovanna d'Arco στο Ζάλτσμπουργκ και κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Verdi».

Sempre all'alba από την Giovanna d'Arco του Verdi στο Salzburg το 2013, όπου ήδη φαίνεται η νέα τάση αυτή της φιλοξενούμενης του καθρέφτη μας σήμερα, Άννα Τρέμπκο, που είπαμε και πριν, για ηχητική επιβολή. Η μετατόπιση αυτή δεν υπήρξε απλώς μια αλλαγή ρεπερτορίου. Δημιούργησε ουσιαστικά μια δεύτερη Νιετρέμπκο από την σαγηνευτική λυρική κολορατούρα των πρώτων χρόνων σε μια δραματική σοπράνο σπίντο με έμφαση στο Βέρντι, τον Πουτσίνι και το Βερισμό. Όπως συμβαίνει σε κάθε τόσο μεγάλη φωνητική μετάβαση, οι κριτικές απόψεις δεν υπήρξαν πάντοτε ομόφωνες. Κάποιοι αναγνώρισαν στην όρημη Νιετρέμπκο μια σπάνια δραματική δύναμη και μια σχεδόν ανεξάντλητη ικανότητα σκηνικής ανανέωσης. Κάποιοι άλλοι πάλι νοστάλγησαν τη φρεσκάδα και την ευελιξία της πρώτης εκείνης Νιετρέμπκο.

Η περίπτωση Άννα Νετρέπκο είναι πιο σύνθετη από την ιστορία μιας μεγάλης φωνής. Είναι η ιστορία μιας καλλιτέχνηδας που ξεκίνησε ως λυρική σοπράνο και εξελίχθηκε σε μια δραματική πριμαντόνα, επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του οπερατικού στάρ και μάλιστα στην εποχή των ζωντανών μεταδόσεων της παγκόσμιας δισκογραφίας αλλά και των κοινωνικών δικτύων. Ταυτόχρονα, είναι η ιστορία μιας δημόσιας προσωπικότητας της οποίας οι επιλογές προκάλεσαν μια συζήτηση που υπερβαίνει τη μουσική. Η ιστορική θέση της Νετρέπκο, λοιπόν, δεν εξαρτάται από την ομοφωνία γύρω από τη δημόσια εικόνα της. Βασίζεται στο γεγονός ότι για περισσότερο από 3 δεκαετίες η καλλιτέχνης υπήρξε μία από τις ελάχιστες λυρικές τραγουδίστριες που μπορούσαν να μετατρέψουν κάθε νέα τους εμφάνιση σε διεθνές γεγονός και να οδηγήσουν ανθρώπους που δεν είχαν προηγουμένως πλησιάσει την όπερα να περάσουν για πρώτη φορά τις πόρτες της. Σε εκείνην και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, σαπό!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Εγώ για να ξέρεις, ψάχνω το δρόμο μου μέσα σε αυτό το δάσος. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να βγω από εδώ μέσα. Και από αυτό μονάχα. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό μονάχα απασχολεί τη σκέψη μου. Όσο πάει και σκοτεινιάζει, πώς φοβάμαι. Ω Θεέ μου, πέστε μου ποιο μονοπάτι πρέπει να ακολουθήσω. Πέστε μου, σας παρακαλώ.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Δεύτερο μέρος. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Athens Baroque Festival 2026. 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Μπαρόκ Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: και πάλι, παιδιά. Σήμερα συνεχίζουμε το βιβλίο Χάρης και Φάρης για αυτή την παράξενη και όμορφη φιλία με κείμενο Γιώτα Αλεξάνδρου, εικόνες Φωτεινή Τίκου. Το απόγευμα βρίσκουμε τον Φάρης κάτω από τη γέφυρα. Διστάζει να μας ακολουθήσει. Του κρατάω σφιχτά το χέρι. Το χέρι του τρέμει και τα πόδια του. Τα μάτια του είναι ανήσυχα. «Ποιος ξέρει τι έχει περάσει», μουρμουρίζει σκεφτικός ο μπαμπάς. «Ο Φάρης είναι στο ύψος μου, αλλά όχι στα κιλά μου. Στις μπλούζες μου χωράνε δύο Φάρης. Το ίδιο και στα παντελόνια μου. Ένα σε κάθε παντζάκι. Φοράει το πιο στενό παντελόνι μου, αλλά ακόμα και αυτό βρίσκεται αμέσως αγκαλιά με το πάτωμα. Με μια ζώνη στη μέση, το πρόβλημα λύνεται. Το άτακτο παντελόνι στέκεται προσοχή. Τα ρούχα μου φαίνονται ξένα πάνω του. Όσο ξένος θα νιώθει και αυτό στο χωριό μου. Μοιάζει με θλιμμένο κλόουν, αλλά δεν του το λέω, γιατί μπορεί να μην έχουν κλόουν στη χώρα του και να παρεξηγηθεί. Καθαρός πάντως, είναι αγνώριστος. Το πρόσωπό του είναι πιο φωτεινό, πιο ευγενικό. Ο ευγενικός υπότης Φάρης, ο φίλος μου. «Οι γονείς σου πού είναι?» τον ρωτάω, ξεχνώντας ότι δεν καταλαβαίνει λέξη. «Ο μπαμπάς σου, η μαμά σου?» Δείχνω μια φωτογραφία που είμαι με τους δικούς μου. Ωχ, τα μάτια του θόλωσαν. «Έλα, μην κλάψεις τώρα. Οι υπότες είναι γενναίοι. Και οι γονείς ενός υπότη είναι το ίδιο γενναίοι. Να δεις που πολεμούν κακούς μάγους ή θαλάσσια τέρατα. Θα νικήσουν και θα έρθουν να σε βρουν». «Όχι, μην κλαις, Φάρης. Να, θα σε αφήσω να παίξεις με το μαύρο υπότι μου. Δεν τον δίνω σε κανένα. Εσύ όμως, ξέρω ότι θα μου τον προσέχεις, ε?» Έχει νυχτώσει πια. Ο Φάρης κοιμάται αμέσως. Κοιμάται ήρεμα και βαριά. Ίσως πρώτη φορά εδώ και καιρό. Ποιος ξέρει. Εγώ δεν κοιμάμαι. Δεν ήθελα να τον στεναχωρήσω. Πού να είναι οι γονείς του? Ποια είναι η χώρα του, η γλώσσα του, η ιστορία του? Ξημέρωσε. Δεν είναι ένα συνηθισμένο Σάββατο. Σήμερα θα παίξω με τον νέο μου φίλο. Θα τον ξεναγήσω στο χωριό μας. Θα του μάθω όλα τα μυστικά μονοπάτια των υποτών. «Καλημέρα, Φάρης. Καλημέρα», λέω και χαμογελάω ολόκληρος. Με κοιτάει και μου χαμογελάει κι αυτός. «Σαμπάχ ελ χέιρ, Χάρης. Σαμπάχ ελ χέιρ». «Α, αυτή είναι η καλημέρα στη γλώσσα σου?» «Ναι, στα αραβικά», πετάγει τον μπαμπάς που εκείνη την ώρα τρώει πρωινό και συνεχίζει μασουλώντας. «Είναι η μόνη λέξη που ξέρω. Ο δάσκαλός σας γνωρίζει αραβικά. Οι γονείς του μεγάλωσαν στην Αλεξάνδρεια. Θα του ζητήσω να μιλήσει με τον Φάρης». Τον κύριο Αριστίδη, το δάσκαλό μας, τον συμπαθώ πολύ. Είναι πάντα χαμογελαστός και δίκαιος. Γι' αυτό και όλοι στο χωριό τον φωνάζουν Αριστίδης ο δίκαιος. Σήμερα όμως θύμωσα μαζί του. Έκανε τον Φάρης να κλαίει. Δεν έχω ιδέα τι του έλεγε στα αραβικά. Ο Φάρης δεν μιλούσε, μόνο έκλαιγε. Κι ύστερα άρχισε να ζωγραφίζει με τις μπογιές του. Ζωγράφιζε και έκλαιγε. Τους έβλεπα από τη μισάνοιχτη πόρτα του σαλονιού. Ήθελα να μπω μέσα και να του πω του κύριε Αριστίδη να τον αφήσει ήσυχο. Αλλά η μαμά με σταμάτησε. Σε λίγο ήρθε και ένας αστυνόμος. Τι δουλειά έχει αυτός εδώ? Δεν πειράξαμε κανέναν. Ούτε ο Φάρης πείραξε, το ξέρω. Φεύγουν όλοι μαζί. Ο μπαμπάς, η μαμά, ο δάσκαλος, ο αστυνόμος, ο Φάρης. Εγώ μένω στο σπίτι, χωρίς να το θέλω. Μπαίνω στο σαλόνι. Ο φίλος μου έχει κάνει δύο ζωγραφιές. Η μία είναι ωραία, γεμάτη χρώματα. Έχει σχεδιάσει ένα χωριό και στη μέση ένα σπίτι πιο μεγάλο από τα άλλα. Θυμίζει κυψέλη μέλισσας. Μπροστά από το σπίτι κυψέλη στέκονται πέντε χαμογελαστά ανθρωπάκια. Δύο πιο μεγάλα, ίσως οι γονείς του, και τρία πιο μικρά. Αυτός και τα αδέλφια του. Η άλλη όμως ζωγραφιά έχει μόνο δύο χρώματα. Είναι πάλι το χωριό, αλλά σπίτι δεν υπάρχει. Ούτε άνθρωποι. Μόνο όπλα. Όπλα και κόκκινο. Κόκκινο παντού. Και μαύρο. Πολύ μαύρο. Με τρομάζει. Το βράδυ έμαθα ότι στη χώρα του έχει πόλεμο. Οι γονείς του χάθηκαν και τα αδέλφια του έγιναν στρατιώτες με το ζόρι. Ποιος ξέρει πώς κατάφερε να φτάσει στο χωριό μας? Τα μάτια του σκοτεινιάζουν όταν τον ρωτάω. Σκοτεινιάζω κι εγώ. Ουφ, Μόνο αστεία τώρα. Ο δάσκαλος θα τον βοηθήσει να ζητήσει άσυλο. Να μην τον διώξουν. Να τον διώξουν και να πάει πού, αφού στη χώρα του κινδυνεύει. Θα προσπαθήσουν να βρουν και τα αδέρφια του. Μακάρι. Ωστότε ο Φάρης θα μείνει σε ξενώνα φιλοξενίας. Όμως θα είμαστε μαζί στο σχολείο, στην ίδια τάξη. Οι δύο φίλοι. Πάντα ήθελα ένα φίλο υπότι. Ο κύριος θα του μάθει ελληνικά. Τέλειο. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα του στο σχολείο. Το σχολείο μας είναι πολύχρωμο. Δεν μιλάω για το κτίριο. Καλά, και το κτίριο είναι πολύχρωμο. Μας άφησαν να ζωγραφίζουμε στους τοίχους. Πέρσι. Εγώ μιλάω για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύχρωμα και οι γλώσσες τους. Τον υποδέχτηκαν με 7 διαφορετικές καλημέρες. Good morning, Φάρης, είπε ο Τζάιλς. Bonjour, Φάρης, είπε ο Στεφάν. Μυρμεντζές, Φάρης, είπε ο Ερβίν. Ντομπρό ούτρο, Φάρης, πετάχτηκε η Ράνια. Γιουναϊντίν, Φάρης, συνέχισε η Ναζάρ. Σου πραπχάτ, Φάρης, ψιθύρισε η Ζαχρά. Καλημέρα, Φάρης, φωνάξαμε δυνατά όλοι στο τέλος. Τα μεγάλα μάτια του στην αρχή μας κοιτούσαν φοβισμένα. Τώρα έλαμπαν. Έλα, Φάρης, πες μας κι εσύ την καλημέρα στη γλώσσα του, τον ενθάρρυνε στα αραβικά ο κύριος Αριστίδης. Σαμπάχ ελ χέιρ, απάντησε δειλά ο Φάρης και την έγραψε σε ένα μικρό χαρτάκι. Σαμπάχ ελ χέιρ, Φάρης, επαναλάβαμε όλοι μαζί. Ωραία, συνέχισε ο δάσκαλος. Τώρα καρφίτσωσέ την στον χάρτη δίπλα στο σημαίακι της χώρας σου.
1: Ουφ, ένας ακόμη ξένος, λες και δεν είχαμε αρκετούς, μουρμούρισε θυμωμένο ο Πέτρος.
0: Πάλι καλά που ο Φάρης δεν καταλαβαίνει ελληνικά, σκέφτηκα. Ας τον ήσυχο, είναι παιδί, όπως όλοι μας, του είπα απότομα. Τον αγριοκοίταξα. Ήταν έτοιμος να του πετάξει μια σαΐτα. Ο κύριος γύρισε και του έριξε μια αυστηρή ματιά. Σταμάτησε, ευτυχώς. Σήμερα, παιδιά, είναι η σειρά της Ζαχρά να μας γνωρίσει τη χώρα της. Μας έφερε φωτογραφίες, μουσική και ιστορίες. Ο Φάρης ακολουθούσε με ενδιαφέρον. Παίξαμε το κόκλα σαπάκι, ένα παιχνίδι από την Ινδία. Δεν θα το πιστέψετε. Παίζετε όπως το αλάτι ψηλό, αλάτι χοντρό. Ο Φάρης δεν ήθελε να παίξει. Ίσως θέλει τον χρόνο του. Όταν όμως έμαθε για το χόλι, ενθουσιάστηκε. Στη πατρίδα της Ζαχρά καλωσορίζουν την άνοιξη με μια γιορτή, τη γιορτή των χρωμάτων. Την παραμονή ανάβουν μεγάλες φωτιές. Την επόμενη βγαίνουν στους δρόμους, χορεύουν, τραγουδούν, πετούν χρωματιστό νερό και πολύχρωμες σκόνες. Για να βαφτούν στα χρώματα της άνοιξης, μικρή μεγάλη. Μας έδειξε και φωτογραφίες με την οικογένειά της. Σαν ήρωες καρτούν ήταν. Εμείς δεν ανάψαμε αληθινές φωτιές για να μην γίνουμε πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες, όπως είπε ο δάσκαλος. Παίξαμε όμως χρωματοπόλεμο. Δεν ξεχώριζες ποιος είναι ποιος. Ο Φάρης ήταν πολύχρωμος, όπως όλοι μας. Οι μαμάδες το ήξεραν από την προηγούμενη μέρα για να μην λιποθυμήσουν στη θέα των παιδιών κουφέτων. Ακούσαμε και την ειδική μουσική που είχε φέρει η Ζαχρά και χορέψαμε μέχρι τελικής βροχοπτώσεως. Γιατί μας έριξε και μια ωραία μπόρα ο Μάρτης, για να μην ξεχνάμε τι γδάρτης είναι. Δεν μας πείραξε καθόλου. Γελούσαμε. Και ο Φάρης γελούσε. Γελούσε με την καρδιά του. Αυτό έχει σημασία. Μόνο αυτό. Τίποτα άλλο. Ήτανε το βιβλίο «Χάρης και Φάρης» με κείμενο Γιώτα Αλεξάνδρου, εικόνες Φωτεινή Τίκου από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρου Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κίρτσος και Μελίνα Μαβίδου. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Κλασικά τρίτο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Απόψε στην τελευταία μας στάση στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής του Φεστιβάλ μας μεταφέρει, με τη συναυλία που έδωσε στις 29 Αυγούστου, σε έναν κόσμο πολύ διαφορετικό από εκείνον της παραδοσιακής συμφωνικής συναυλίας. Στο πόντιουμ βρίσκεται ο Πίτα Ρούντελ και στο πρόγραμμα συναντιούνται τρεις συνθέτες που με πολύ διαφορετικούς τρόπους αναζητούν νέες δυνατότητες για την ορχήστρα. Ο Μαρκ Άντρε, η Λίζα Λιμ και ο Τζον Άνταμς. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα όργανο που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί σε μια σύγχρονη συμφωνική ορχήστρα. Ο Κάρνιξ, μια αρχαία κελτική πολεμική σάλπιγγα ηλικίας περίπου 2.000 ετών. Είναι ένα χάλκινο όργανο σχεδόν 2 μέτρα ψηλό με το χαρακτηριστικό καμπυλωτό σχήμα του και έναν κόδωνα στην κορυφή που μοιάζει με κεφάλι δράκου ή αγριόχειρου. Το όνομά του προέρχεται από την κελτική λέξη «κάρν» που σημαίνει «κέρατο». Ο Κάρνιξ χρησιμοποιεί το από τους Κέλτες μεταξύ άλλων ως μέσο εκφοβισμού στον πόλεμο. Ρωμαϊκές μαρτυρίες περιγράφουν τον παράξενο και τραχή ήχο των κελτικών σαλπιγγών, έναν ήχο που συνδεόταν με τη σύγχυση και την αγριότητα της μάχης. Το πώς ακριβώς πεζόταν ή πώς ακουγόταν ο Κάρνιξ στην αρχαιότητα δεν είναι όμως γνωστό. Και αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα γίνεται σήμερα η αφετηρία για ένα ολοκένουργιο έργο από την Ελίζα Λιμ. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, το πρόγραμμα ανοίγει με τον Μαρκ Άντρε, φετινό Composer in Residence του Φεστιβάλ, και το Ιμπε για κλαρινέτο, ορχήστρα και live electronics. Σολίστ είναι ο Γιώργ Βίντμαν, ενώ η ηλεκτρονική επεξεργασία πραγματοποιείται από το Experimental Studio της ραδιοφωνίας της Νοτιοδυτικής Γερμανίας. Και στο τέλος η μουσική περνά από τον αρχαίο κόσμο στον πιο σκοτεινό θρίαμβο της σύγχρονης επιστήμης, στην πρώτη ατομική βόμβα μέσα από την Dr. Atomic Symphony του Τζον Άνταμς. Ο τίτλος «Ιμπε» προέρχεται από μία φράση της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως μεταφράστηκε αυτή η φράση από τον Λούθυρο, υπάρχει η μικρή λέξη «Ιμπερ» πάνω από, που βρίσκεται στο κέντρο της σύλληψης του Μαρκ Άντρε. Ο Άντρε, βαθιά θρησκευόμενος, ενδιαφέρεται για εκείνον τον ενδιάμεσο χώρο όπου ο ήχος μόλις εμφανίζεται και αμέσως μοιάζει να απομακρύνεται. Ο ίδιος μιλά για τις σκιές της εξαφάνισης. Για να το πετύχει αυτό, ο Άντρε συνεργάστηκε στενά με τον κλαρινετίστα Γιώργ Βίντμαν, αναζητώντας ακόμη και τις πιο λεπτές και ασυνήθιστες δυνατότητες του οργάνου. Οι ήχοι του κλαρινέτου καταγράφονται και εκείνοι ακριβώς τη στιγμή μετασχηματίζονται ηλεκτρονικά, τροποποιούνται, πολλαπλασιάζονται και επιστρέφουν στην ορχήστρα σαν απόϊχοι ή σαν ηχητικές σκιές. Στην παρτιτούρα εμφανίζονται επίσης ψιθυρισμένα ονόματα που εκφωνούν οι ίδιοι οι μουσικοί, αλλά και ένας ήχος του ανέμου από την έρημο κοντά στην Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά σχηματίζουν ένα εύθραυστο, ασταθές πλέγμα, μέσα στο οποίο ο ήχος άλλοτε πλησιάζει και άλλοτε χάνεται. Ο Μαρκ Άντρε περιγράφει αυτόν τον τρόπο ακρόασης ως ένα είδος ηχητικού δείπνου, μια κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης όπου πρέπει να ακούμε όχι μόνο ό,τι ακούγεται, αλλά και ό,τι βρίσκεται ένα βήμα πριν από την εξαφάνισή του. Το Uber για κλαρινέτο, ορχήστρα και live electronics του Μαρκ Άντρε ερμηνεύει τώρα ο κλαρινετίστας Γιώργ Βίντμαν και η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Πίτα Ρούντελ.

Το Uber για κλαρινέτο, ορχήστρα και live electronics του Mark Andre, που μόλις ακούσαμε από τον κλαρινετίστα Jörg Widmann και την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Peter Rundel, είναι ένα έργο που μοιάζει να κινείται διαρκώς ανάμεσα στην παρουσία και την απουσία. Ο Jörg Widmann που ακούσαμε στο κλαρινέτο δεν είναι μόνο ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της σύγχρονης μουσικής, αλλά και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης από φέτος. Η Ακαδημία που δημιουργήθηκε από τον Pierre Boulez αποτελεί και την πηγή από την οποία προέρχονται πολλοί από τους μουσικούς της ορχήστρας σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Το επόμενο έργο της συναυλίας που έγινε στις 29 Αυγούστου ξεκινά με μια αρχαιολογική ανακάλυψη. Πριν από 2 χρόνια, η Αυστραλή συνθέτρια Λίζα Λιμ έλαβε μια παραγγελία για ένα νέο ορχιστρικό έργο. Η ιδέα ήρθε όταν επισκέφθηκε έναν αρχαιολογικό χώρο στη Νότια Γαλλία και βρέθηκε μπροστά σε ένα αντικείμενο ηλικίας περίπου 2.000 χρόνων, έναν κάρνικα. Η αρχαία κελτική πολεμική σάλπιγγα ήταν φτιαγμένη από μπρούτζο και μπορούσε να φτάνει σχεδόν τα 2 μέτρα σε ύψος. Στην κορυφή της είχε έναν κόδωνα σε σχήμα κεφαλής ζώου, ενώ όταν πεζόταν έπρεπε να κρατιέται ψηλά, ώστε ο ήχος της να κατευθύνεται προς τον ουρανό. Για την Λιμ αυτή η εικόνα έγινε καθοριστική. Ο Κάρνιξ κοιτάζει πάνω από τον ορίζοντα και γίνεται, όπως λέει ο τίτλος του έργου, «The Tongue of the Land», «Η γλώσσα της γης», ένα όργανο που μοιάζει να μεταφέρει από το παρελθόν μυστικά που έχουν χαθεί. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς χρησιμοποιούσαν οι Κέλτες τον Κάρνικα, ούτε ποιος ήταν ο πραγματικός ήχος του. Η Λιμ χρειάστηκε επομένως να τον ονειρευτεί. Παρήγγειλε την κατασκευή ενός νέου οργάνου από σφυριλατημένο μπρούτζο και τον εντάσσει σε μια σύγχρονη ορχήστρα. Ο Μάρκο Μπλάου είναι ο σολίστ που αναλαμβάνει να παίξει αυτό το παράξενο όργανο, ένα όργανο που κάποτε χρησιμοποιούσαν για να προκαλεί φόβο στο πεδίο της μάχης, το οποίο επιστρέφει 2.000 χρόνια αργότερα ως πρωταγωνιστής σε μια νέα μουσική δημιουργία, το κοντσέρτο με τίτλο «Tango the Land» της Λίζα Λιμ.

Αυτή ήταν η πρεμιέρα του κοντσέρτου «The Tongue of the Land», «Η γλώσσα της γης», για ορχήστρα και κάρνικα, της Λίζα Λιμ, με τον Μάρκο Μπλάου να παίζει αυτό το παράξενο αρχαίο όργανο, ένα όργανο που χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί για να μπορέσει να ξανακουστεί στον σύγχρονο κόσμο. Είναι ίσως ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, που το ερμήνευσε, προσεγγίζει τη σύγχρονη δημιουργία. Και στο πόντιουμ ήταν ο Πίτα Ρούντελ. Το τελευταίο έργο της συναυλίας μας μεταφέρει στο 1945 και σε ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Ο Τζον Άνταμς, γεννημένος το 1947, έχει συχνά στραφεί σε γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας για τις οπερές του. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Nixon in China», το «The Death of Klinghoffer» και το «Dr. Atomic», που παρουσιάστηκε το 2005 και αφηγείται την ιστορία της πρώτης ατομικής βόμβας. Η δράση επικεντρώνεται στις ώρες πριν από την δοκιμή Trinity στην έρημο του Νέου Μεξικού, τον Ιούλιο του 1945. Στο κέντρο βρίσκεται ο φυσικός Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, ο άνθρωπος που ηγήθηκε της επιστημονικής ομάδας του Manhattan Project και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή σύγκρουση, την επιστημονική επιτυχία από τη μία και τη συνειδητοποίηση της καταστροφικής δύναμης που πρόκειται να απελευθερωθεί από την άλλη. Δύο μόλις χρόνια μετά την όπερα, ο Άνταμς δημιούργησε από το υλικό της την Dr. Atomic Symphony, ένα ενιαίο συμφωνικό έργο χωρισμένο σε τρία διακριτά μέρη. Στο The Laboratory κυριαρχεί μια αίσθηση έντασης και απειλής. Οι σκληρές αρμονίες παραπέμπουν σε έναν κόσμο όπου κάτι τεράστιο πρόκειται να συμβεί. Στο Panic οι ρυθμοί γίνονται πιο νευρικοί, οι παύσεις πιο φορτισμένες και η αίσθηση του χρόνου οδηγεί προς την αντίστροφη μέτρηση. Τότε υπήρχε ακόμη ο φόβος ότι η έκρηξη μπορούσε να προκαλέσει μια ανεξέλεγκτη αλυσιδωτή αντίδραση στην ατμόσφαιρα. Το τελευταίο μέρος, το Trinity, βρίσκεται στη συνείδηση του Οπενχάιμερ. Η μουσική συνδυάζει αιμονικούς ρυθμούς και βίαιες ορχιστρικές εκρήξεις με στιγμές μελαγχολίας, μια τελευταία αναμέτρηση με τις συνέπειες αυτού που έχει ήδη δημιουργηθεί. Ο Άνταμς είναι ένας συνθέτης που δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει υλικά από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Στην ίδια παρτιτούρα μπορεί να συναντήσει κανείς αναφορές στον Henry Purcell, τη δύναμη των κρουστών και των χάλκινων πνευστών που θυμίζουν τον Edgar Varese, αλλά και στοιχεία που προέρχονται από την αμερικανική μουσική του 20ου αιώνα. Από αυτή τη συνύπαρξη δημιουργείται η προσωπική του γλώσσα, ένα μείγμα διαφορετικών μουσικών παραδόσεων που υπηρετεί εδώ μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας. Την Dr. Atomic Symphony του John Adams ερμηνεύει η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Πίτα Ρούντελ.

με την Dr. Atomic σύμφωνη του John Adams που ερμήνευσε η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Peter Rundel, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της συναυλίας που δόθηκε στις 29 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης, μια συναυλία που ξεκίνησε από τα όρια της σιωπής, πέρασε σε ένα όργανο 2.000 ετών και κατέληξε στη γέννηση μιας ατομικής εποχής. Στο επίκεντρο και των τριών έργων βρέθηκε η αναζήτηση νέων τρόπων για να δημιουργηθεί και να ακουστεί η μουσική. Έτσι ολοκληρώθηκε η επίσκεψή μας στο φετινό Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Την ερχόμενη εβδομάδα θα επισκεφθούμε το Φεστιβάλ Salzburg για να συναντήσουμε τη φιλαρμονική της Βιέννης, τον Γκουστάβο Ντουνταμέλ, τον Ρικάρντο Μούτι, τον Κρίστιαν Τίλεμαν, τον πιανίστα Πιέρ Λορενεμάρ και τον βιολονίστα Ογκουστίν Χάντελιχ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
1: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», ο κερκυραίος διανοούμενος λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος Γεράσιμος Χιτήρης παρακολουθεί την κατάσταση στα Επτάνησα μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα, όταν αυτά παραδίδονται στην αγγλική προστασία. Σε εισαγωγικά η τελευταία λέξη. Με κάθε νέα ηγεμονία συνεργάζεται προς ίδιον όφελος η τάξη των ευγενών Κερκυραίων, την οποία έχει εκθρέψει η ύπουλη βενετσιάνικη διοίκηση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Χιτήρης, έχοντας εξηγήσει λεπτομερώς πως έχουν αποδεχθεί μεταξύ άλλων και την Ιταλική όχι μόνο ως επίσημη γλώσσα, αλλά και εντός των εστιών τους. Παρά τα αυτά, υπάρχει τουλάχιστον ένα φωτεινό μυαλό και αυτό στις αρχές του 19ου αιώνα είναι ο Εμμανουήλ Θεοτόκης, ο οποίος, συνεπής προς τις κοραϊκές υποδείξεις, επέβαλε την αποκλειστική χρήση της ελληνικής στο σπίτι του, απαγορεύοντας την έως τότε χρήση της ιταλικής. Παρά την αρχομανία του, την απαξίωση των Γάλλων μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα και τη σύμπλευση με τους Άγγλους, παρά αυτές και άλλες παλινοδίες εκ μέρους του, πρέπει να του αναγνωριστεί, επισημαίνει ο Χιτήρης, ότι ο ζήλος του για την ελληνική γλώσσα ήταν ειλικρινής και οι προσπάθειές του για την αποκατάστασή της αξιόλογες. Στον Εμμανουήλ Θεοτόκη ανήκει το άρθρο 4 του Συντάγματος του 1817. Η επικρατούσα εις ταύταστας νήσους γλώσσα είναι η νεοελληνική και δια τούτο ομολογείται εδώ ως υποκείμενον ουσιοδέστατον ότι η εθνική γλώσσα πρέπει να κατασταθεί το ο γρηγορότερον εκείνη μόνη εις την οποίαν πρέπει να γράφονται όλε τες διοικήσεως επράξεις. Όλε εκρισολογίε και εν συντόμο να είναι η μόνη αποδεκτή γλώσσα εις όλας τας δημοσίας υπουργίας αυτών των ίσων. Επίσης και το άρθρο 23 που μεριμνά για τη δημοσία της νεότητος αγωγή πρώτον μεν δια την σύσταση στοιχειωδών σχολείων και εμετέπειτα δια την αποκατάσταση μιας ακαδημίας δια τα διάφορα είδη των επιστημών, της φιλολογίας και των ωραίων τεχνών. Αξίζει να υπομνηστεί πως ο Θεοτόκης στα 1816 συνέστησε εταιρείαν επί προαγωγή της ελληνικής γλώσσης εν Επτανήσω και μόνος ο τίτλος της υπογραμμίζει ο Χιτήρης φανερώνει το πόσο παραγκονισμένη ήταν η ελληνική στα Επτάνησα. Δεν μας είναι γνωστές ενέργειες της εταιρείας άλλες από την προκήρυξη διαγωνισμού με έπαθλο χρυσό μετάλλιο για το νέο που θα έγραφε εντελέστερα στην αρχαία ή στην καθομιλουμένη θέμα παρεχόμενον εξ απρόπτου υπό της Επιτροπής. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς θα αναδειχθεί η συμβολή και η τόλμη των φιλελλήνων, αφού η επίλεκτη των αρμοστών για την επάνδρωση των δύο σωμάτων παρουσίαζαν μία ηθελημένη αμνησία στο σχετικό με τη γλώσσα άρθρο. Έτσι, οι τρεις πρώτες βουλές των άβουλων κομεστάδων πέρασαν χωρίς να θυγεί το γλωσσικό. Έτσι, σχολιάζει ο Γεράσιμος Χιτήρης, αποκάλεσε ο εφτανισιώτικος λαός τους βουλευτές που δεν εξέφραζαν την ατομική τους γνώμη, αλλά αρκούνταν να λένε στερεότυπα κατά την υποβολή των νόμων για ψήφιση «κόμε στα». Ως έχει. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Φανταστείτε τη μουσική του δέντρου της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Μας τηλεφωνείτε στο 210 60 13 167. Καλώς ήρθατε.

5 Φεβρουαρίου 1972, στο Μπάρν της Ολλανδίας, ο Αμερικανός πιανίστας Μαλ Βάρτον ηχογραφεί το solo piano album Blues for Lady Day, αφιερωμένο στην Billie Holiday. Ο Βάρτον υπήρξε ο τελευταίος μόνιμος σύνοδος της θρυλικής Lady Day. Με το εσωστρεφές λιτό και στοχαστικό παίξιμό του, ερμήνευσε μελωδίες από το ρεπερτόριο της κυρίας της jazz, όπως το You Are My Thrill, You Don't Know What Love Is, το Strange Fruit, το τραγούδι που συνδέθηκε με την Billie Holiday και το κίνημα απελευθέρωσης των μαύρων στην Αμερική, και ασφαλώς το Blues for Lady Day, το οποίο ακούσαμε. Ο Μαλ Βάρτον αγαπούσε το blues. Αγαπούσε τα blues και το στυλ που έπαιζε ήταν γεμάτο ρυθμικές επαναλήψεις, σκοτεινά ακόρτα και έντονο συνέστημα. Σε ανάλογου ύφους συνθέσεις, αλλά και σε στυλ spoken word poetry, όπως λέμε προφορική επιτελεστική ποίηση, έχει συνεργαστεί με την ποιήτρια, συνθέτρια και βοκαλίστρια Τζιν Λι. Πολλά έχουν υποθεί για τη φωνή της Τζιν Λι. Ότι είχε τη χρειά και την έκταση βιολοντσέλου, ότι είχε ομορφιά εθέρια, ότι είναι σαν σύννεφο και σε αγκαλιάζει, όπως τα σάλια που φορούσε στη σκηνή όπου λυκνιζόταν ακολουθώντας την οχελικότητα της φωνητικής ερμηνείας της. Η Τζιν Λι αγαπούσε τις λέξεις, έμοιαζε να τις χαϊδεύει την ώρα που τις τραγουδούσε. Στο άλμπουμ Soul Eyes του Μαλ Βάρτον ερμηνεύει δύο τραγούδια, το ομώνυμο και το Βάλς της Φωτιάς, το οποίο θα ακούσουμε. Συμμετέχουν οι Στίβ Κόλεμαν στο άλτο σαξόφωνο, ο Τζο Χέντερσον στο τενόρο σαξόφωνο, ο Άντριου Σίλι στα ντραμς, ο Ρέτζι Βόρκμαν στο κοντραμπάσο, ενώ τα υπόλοιπα τραγούδια στο άλμπουμ ερμηνεύει η Άμπεϊ Λίνκολν.

Το 1995 ήταν η 50η επέτειος από τους βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Τις ημέρες 6 με 10 Αυγούστου, άνθρωποι από όλη την Ιαπωνία συγκεντρώθηκαν στο Peace Memorial Museum and Park ως μάρτυρες της αναγκαιότητας για ειρήνη. Ο Μαλ Ουάρντον έγραψε τη σουίτα White Road Black Rain για αυτοσχεδιαστές. Προσκλήθηκε να την ερμηνεύσει σε ναούς, μουσεία και κοινωνικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Με τη σύζυγό του Χιρόμι διοργάνωσαν μια περιοδία με καλεσμένους τον φλαουτίστα Τόρου Τέντα και την βοκαλίστρια Τζιν Λι. Το άλμπουμ που κυκλοφορήσε με τίτλο Traveling in Soul Time Live from Tokyo είναι αφιερωμένο στην ενδυνάμωση της συλλογικής και ατομικής επιθυμίας για ειρήνη. Με αυτά τα λόγια υπογράφει το άλμπουμ Τζιν Λι, ένα άλμπουμ που περιέχει την υπέροχη ερμηνεία της στο δεκάλεπτο The Seagulls of Christiansund, η γλάρη του Christiansund.

Ο Άλτρον, κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του στην παραθαλάσσια νησιωτική πόλη Κρίστιανσουντ, στη δυτική Νορβηγία, έβλεπε κάθε πρωί από το παράθυρό του τους γλάρους του λιμανιού να πετούν πάνω από τα φιόρδ. Η κίνησή τους έμοιαζε με ένα υπέροχο φυσικό μπαλέτο και επηρεασμένος από το γαλλικό ιμπρεσιονισμό του Ντεμπισί, έγραψε το ορχιστρικό αυτό κομμάτι. Η Τζιν Λι πρόσθεσε αργότερα στίχους που αποτυπώνουν την αίσθηση της πτήσης, την αίσθηση της ελευθερίας και του απέραντου ορίζοντα. Οι φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί της με κραυγές, ψιθύρους και λαριγγισμούς μιμούνται τα κροξίματα των γλάρων και τον ήχο του ανέμου ακόμα, χρησιμοποιώντας τη φωνή ως προέκταση των στίχων και προσδίδοντας έτσι avant-garde στοιχεία στην ερμηνεία και στη σύνθεσή τους.

Είναι θαυμαστά ελεύθεροι. Ζουν ευτυχισμένοι. Ξέρουν πως η ζωή δεν κρατάει για πάντα. Γι' αυτό ζουν για το σήμερα. Γιατί αύριο μπορεί να μην μπορούν πια να βουτήξουν από τον ουρανό. Αυτή είναι η στίχη της Τζιν Λι. Απλή, αλλά και συνάμα τραγική. Καθώς η ίδια είχε ήδη διαγνωστεί με καρκίνο. Και οι στίχοι αυτοί περί θνητότητας αποκτούν για την ίδια μια συγκλονιστική προσωπική διάσταση. Η μουσική είναι γυμνή με έμφαση στη σιωπή και τον χώρο ανάμεσα στις νότες, εστιάζοντας στη μινιμαλιστική αλληλεπίδραση της φωνής της Τζιν Λι και του πιάνου του Μάλου Άλντρον, η γλάρη του Κρίστιανσουντ.

Ακούτε το δέντρο της Τζαζ στο τρίτο πρόγραμμα. Τον ήχο του δέντρου επιμελείται ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά.

Στο άλμπουμ Drops and Points, ο Λουξεμβούργιος Πασκάλ Σουμάχερ συνεργάζεται με τον Γάλλο κιθαρίστα Μαξίμ Ντελπιέ, με τον συμπατριώτη του σολίστων κρουστών Γεφ Χέαρ και ένα τρίο εγχόρδων, βιολί, βιόλα και τσέλο. Στο κομμάτι Drops που ακούμε, η μουσική διαστέλλεται για να εξαϊλωθεί εν τέλει στον ακουστικό ορίζοντα.

Ο Ρήνος κυλούσε και ψιθύριζε μέρα νύχτα και η όχθη του ήταν γεμάτη μικρά λουλούδια και δέντρα που είχαν ήδη ανθίσει. Έτσι συνάντησα την άνοιξη σε ένα νέο τόπο. Είδα το πράσινο να ξεπροβάλλει και το νερό να ορμάει, συνοδευόμενο από μυρωδιές και ατμόσφαιρες εντελώς διαφορετικές από εκείνες του τόπου μου. Το οικείο και το άγνωστο, χέρι-χέρι. Κι εγώ εναλλασσόμουν ανάμεσα στην καταγραφή και τη φαντασίωση. Σκεφτόμουν όλες τις αναμνήσεις και τους χαμένους θησαυρούς του νερού, τη λαχτάρα και την επιθυμία του σώματος, καθώς το φως της άνοιξης της φανέρωνε. Ενώ το ποτάμι παρέμενε σε διαρκή κίνηση και το μπλε και τα κόκκινα μπουμπούκια στις όχθες του ξυπνούσαν σιγά σιγά. Ήταν η Μάριαμ Βαλεντίν σε σύμπραξη με το West Norwegian Jazz Ensemble και ήταν το Blanket Dance, και είναι ο Μάρκους Στοκχάουζεν με το κουιντέντο του στο Φράγκο.

Το διπλό άλμπουμ Between Earth and Sky, ανάμεσα σε γη και ουρανό, του γερμανού τρομπετίστα και συνθέτη Μάρκου Στοκχάουζεν, κυκλοφόρησε στις αρχές του 2026 ως έργο ελεύθερης διαλογιστικής και διαισθητικής μουσικής. Δηλαδή, ηχογραφήθηκε ζωντανά και αυθόρμητα, χωρίς πρόβες ή προκαθορισμένα μοτίβα, θέλοντας να συλλάβει τη μαγεία της στιγμής. Σύμφωνα με τον δημιουργό, η μουσική αυτή εκφράζει μια εποχή αλλαγής στην παγκόσμια συνείδηση, καλώντας τον ακροατή σε μια εσωτερική διαδρομή εικόνων και συναισθημάτων. Η μουσική μοιάζει με ηχητική ποίηση, αιωρούμενη ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, την ύλη και το πνεύμα. Ακούσαμε το κουιντέτο στο Fractals, ακολουθεί το Awakening.

Ο μυστικισμός και το μελόδραμα της μακρινής πατρίδας της Αρούχα Φταμπ από το Πακιστάν βρίσκουν καταφύγιο στο μινιμαλιστικό περιβάλλον που δημιουργούν ο πιανίστας Βιτζάι Αγέρ και ο μπασίστας Σαχζάντ Ισμαήλι. Τα έργα της αντλούν έμπνευση από την ποίηση της Ανατολής και η μουσική τους αντυχεί σαν δέηση. Σατζίνι σημαίνει αγαπημένη και φίλη.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Την περιήγηση σε αυτού η Αφροδίτη Κοσμά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: 19 Σεπτεμβρίου 1954, 19 Σεπτεμβρίου 2026, 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια ραδιοφωνική γιορτή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Μία συχνότητα, μία ορχήστρα, μία γιορτή.
2: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Σύμφωνα με τις διδαχές των Toltec, των σαμάνων της Κεντρικής Αμερικής, κάποτε στο Μεξικό, Ναγκουαλί είναι η λανθάνουσα ενέργεια του σύμπαντος, αλλά και ο άνθρωπος, ο σαμάνος, αυτός ο οποίος μπορεί να γίνει δέκτης και πομπός αυτής της ενέργειας. Το Ναγκουαλί συμβολίζει τους ενεργειακούς κόσμους πέρα από το φυσικό κόσμο, την άφθονη, ατέρμονη ενέργεια.

Ενεργειακή μουσική, σύμφωνα με τον Χόρχε Σαντλεύ, το συνθέτη από την Αργεντινή, τον Αλ Ναγκουάλ. Και εξερεύνηση ενός νέου μουσικού πεδίου για τον συνθέτη που θα ακολουθήσει τώρα, τον Gavin Bryars, το πρώτο του κουαρτέτο, καθώς εκείνη την περίοδο έγραφε ένα άλλο έργο για τον πόλεμο, μελετούσε τη ζωή της Μάτα Χάρη, συνθέτοντας μία άρια την ίδια περίοδο με αυτό το κουαρτέτο λοιπόν. Και παρότι το πραγματικό στοιχείο, το προγραμματικό συγγνώμη στοιχείο ξεθόριασε στο κουαρτέτο, άφησε στο κατά τα άλλα μονοχρωματικό του καμβά κάποιες σκιές. Αυτό που ξέρουμε από το συνθέτη είναι πως το κουαρτέτο είναι περισσότερο ένας ηχητικός καμβάς, ένα παστής ευρωπαϊκών πόλεων και ιστορίας, πόλεων και πολέμων, κάτι όπως θα ακούσετε σωστά κοβιτσκικό, ανήσυχο, έτοιμο πόλεμο. Μα υπάρχει και μία πρωταγωνίστρια σε όλο αυτό, ένα μικρό κορίτσι που κινδυνεύει να εξαπατηθεί από κάποιους ισχυρούς με ψέματα και υποσχέσεις, για να συνθλιβεί τελικά από τη σκληρή αλήθεια.

Gavin Bryars, λοιπόν, πρώτο κουαρτέτο. Και ας ακολουθήσουμε τώρα το φεγγάρι στην εξοχή, όπως ο συνθέτης Νίκολα Λαφανού, στο έργο του Moon Over Western Ridge, Moon Twin G. Και θα σας απολαύσουμε την ύπαιθρο στο εσωτερικό μας, στην ύπαιθρο με τις μεγάλες αποστάσεις, τις μεγάλες παύσεις, τα αρχαία δέντρα. Άλλο ένα κουαρτέτο, αυτή τη φορά για σαξόφωνα.

Έτσι φίλοι, με Αντωνίν Τβόζακ και Ρουζάλκα φτάνουμε στο τέλος, λίγο πριν τις 12. Ακούω το τρίτο πρόγραμμα, Βραδινές Αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ακούσαμε το Z-Coma εις Βοϊκάς και νωρίτερα Στάρα Μπάμπα με την εξαίρετη Μίριαμ Κάιζερ. Συνέχεια τώρα, Ντάνι Μιούλερ.

Βαγγέλης περισσότερες φορές εμφανίζεται με κουαρτέτο, σαξοφόνων μάλιστα, Jean-Pierre Baraglioli, εδώ απόδωσε το Τατλάγκα. Και αμέσως μετά πετάμε προς την Νορβηγία για να συναντήσουμε την Benedikt Mauseth.

Μια από τις κυριότερες εκπροσώπους βέβαια του Hardanger βιολιού της Νορβηγίας σήμερα, Benedict Maurseth, με το κομμάτι Halo από το άλμπουμ Har. Εγώ θα θυμάμαι βέβαια την αποτυχημένη ηχογράφηση παρέα με τον Sigbjørn Appeland σε μια από τις πανέμορφες εκκλησίες του Bergen, στους λόφους ψηλά, που τελειώσαμε και ξαφνικά ανακάλυψα ότι κάτι δεν είχε πάει καλά. Δεν ήταν δικό μου λάθος, αλλά δεν πειράζει. Στην Αθήνα αυτά, αργότερα όταν επέστρεψα, και δεν είχαμε καταγράψει απολύτως τίποτα, ήταν αποτυχημένοι. Βέβαια, ο Sigbjørn Appeland μου λέει και η ίδια η Maurseth ότι θα έχουμε ευκαιρίες στο μέλλον. Συμμετείχε και ο Rolf Erik Nyström, εξαίρετος σολίστας, και για τη συμφωνική της Basel, της Σουηδικής Ραδιοφωνίας και της Νορβηγίας βέβαια. Τώρα πάμε στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες. Safar Republic.

Οι Βρυξέλλες αποτελούν ένα πολυεθνικό μοσαϊκό εδώ και χρόνια. Μετανάστες από την Αφρική κυρίως, αλλά και τα παιδιά τους δημιουργούν διάφορες σχέσεις μουσικές. Εδώ ήταν η Safar Republic, παρέα με εξαίρετους μουσικούς βέβαια, ντόπιους. Άλλο παράδειγμα είναι αυτό στη συνέχεια. Δύο κοπέλες από την Τουρκία, βρισκόμενες στη Σκανδιναβία, δημιουργούν με ένα Φιλανδό, τους Νόρντα, που σημαίνει προς το βορρά το όνομά τους.

Νόρντα το σχήμα. Εσκιγκέμι, ο τίτλος που ακούσαμε από το Σόνου Ιόκ. Τώρα φτάνει ο Μαρσέλ Ντουσάμπ με το σχήμα του Ορκέστρε του Πουιζάν.

η ελβετική ορχήστρα Κομπανία Ορκέστρου του Πουιζόν Μορσέλ του Σόμπα. Ακούσαμε το Blabber. Συνέχεια τώρα με τον Ζεράλ Τότον.

A Way Alive με τον Gerald Toto από το άλμπουμ του Sway. Συνεργάτης του Richard Bona και Loco Akanza. Πάμε όμως τώρα στη Σουηδία για το Mommy My Gun.

νέους σολίστες. Μόμι Μάιγκα. Ακούσαμε το τίτλο 1001 από το άλμπουμ Νίο.

Τρεις διαφορετικές γωνιές της Αφρικανικής Ηπείρου εν τη ενώση. Οραζέρ από τη Μαδαγασκάρη με το όργανο Βαλίχα, ο Μπαλάκια Σισόκο από το Μάλι και ο Ντρίσελ Μαλουμί από το Μαρόκο. Γι' αυτό και το άλμπουμ το κυκλοφόρησε το 2008-9, φέρει τον τίτλο Τριαμά. Τα αρχικά πρώτα δύο γράμματα από τις χώρες τους. Τώρα πάμε στην Ιαπωνία για έναν απάντεχο μουσικό πείραμα, το οποίο πετυχαίνει. Σορό Κλαμπ.

Οι Ιάπωνες όταν αποφασίζουν να κάνουν κάτι θα προσπαθήσουν να το κάνουν σωστά. Όταν δεν είναι μηχανικό όμως το θέμα, δεν είναι δηλαδή κατασκευή αμαξιών, μοτοσυκλετών, είναι μουσική και βέβαια εκεί χωράει και η ερμηνεία και η απόδοση και το προφίλ το οποίο βγάζεις. Ειδικά όπως αυτή η Σωρό Κλαμπ ερμηνεύουν βραζιλιάνικη, αν θέλετε, νοοτροπία μουσική. Σωρό είναι βραζιλιάνικο είδος μουσικής και όμως το πετυχαίνουν. Και τώρα στο Κάπο Βέρντε για το σχήμα του Μάριο Λούτσιο «Σιμεντέρα».

Σας τον είχαμε συστήσει και τον είχαμε παρουσιάσει σε μια συνέντευξη αποκλειστική. Ο μάγος από το Κάπο Βέρντε, Μάριο Λούτσιο, εδώ με το σχήμα του Σιμεντέρα, ο οποίος διατέλεσε και υπουργός πολιτισμού της χώρας, μικρή στο κέντρο του Ατλαντικού, αλλά η μουσική που παράγει νομίζει ότι βγαίνει από χώρα εκτάσεως σαν την Ρωσία. Έτσι λοιπόν προχωρούμε στο τελευταίο σχήμα της εκπομπής για σήμερα. Σιμαρών, η άρπα της Νότιας Αμερικής. Κούκος πάνω στην άρπα. Κούκο εν ελ άρπα.

Ήταν το εξαίρετο σχήμα Σιμαρών Κούκο εν Αλάρπα. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, καλά να είστε, αλλά προσέχετε και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε φίλες και φίλοι του τρίτου. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά συναντώντας μία άτυχη κοντέσα, εκείνη από τους γάμους του Φίγκαρο, που ταλανίζεται από τη συμπεριφορά του κόμη. Από την άλλη πλευρά όμως, ίσως γι' αυτό ο Μότσαρτ να της έδωσε μία από τις ομορφότερες αριές του, στην οποία εκείνη αναρωτιέται αν υπάρχει ακόμη ελπίδα για το γάμο της.

Αυτή ήταν η άρια Ντόβεσόνο της Κοντέσας από τους γάμους του Φίγκαρο που ερμήνευσε η Σαρλότε Μαρτζιόνο μαζί με τη φιλαρμονική ορχήστρα της Ολλανδικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Κένεθ Μοντγκόμερι. Βασισμένη στην Ιταλία είναι και η μουσική που ακολουθεί, μόνο που αυτή τη φορά έρχεται από τη Ρωσία. Ο Τσαϊκόφσκι βρισκόταν στην Ιταλία και δούλευε πάνω στην όπερά του Ντάμα Πίκα όταν έγραψε το μουσικό κομμάτι για έγχορδα που θα ακούσουμε. Το πρώτο μέρος από το Ενθύμιο από τη Φλωρεντία ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα δωματίου Αμαντέους της Πολωνικής Ραδιοφωνίας.

Ενθύμιο από τη Φλωρεντία του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, έργο αρχικά γραμμένο για σεξτέτο εγχόρδων. Ακούσαμε το πρώτο μέρος στην προσαρμογή που ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου Αμαντέους της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Αγνιές Καντούτσμαλ. Ο επόμενος μουσικός που θα ακούσουμε είναι ο Ρουμάνος τσελίστας Στέφαν Καζάκου. Γεννήθηκε το 1994 και παίζει τσέλο από τα 6 του χρόνια. Τον ακούμε να ερμηνεύει μαζί με την πιανίστα Ραλούκα Τσιμπόη Ιορδάκη την προσαρμογή του Βοκαλίζ του Σεργέη Ραχμάνινοφ.

Ακούσαμε το Vocalize του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένα μουσικό κομμάτι αρχικά γραμμένο για φωνή και πιάνο, εδώ ερμηνευμένο από τον τσελίστα Στέφαν Καζάκου και την πιανίστα Ραλούκα Τσιμπόη Ιορντάκη. Ακολουθεί ένα τραγούδι στην αυθεντική του εκδοχή, του Γκαμπριέλ Φορέ. «Αν Σουρντίν» τραγουδά τώρα η Καναδή σοπράνο Καρίν Γκοβάν και μαζί της είναι ο επίσης Καναδός πιανίστας Μαρκ Αντρέ Αμλέν.

Ανσουρντίν, την μελοποίηση που έκανε στο ποίημα του Πολ Βερλέν, ο Γκαμπριέλ Φορέ ερμήνευσαν η σοπράνο Καρίν Γκοβέν και ο πιανιστάς Μάρκ Αντρέα Μλέν. Το κομμάτι που ακολουθεί είναι ένα από εκείνα στα οποία δεν μπόρεσε να αντισταθεί ο Άρλον Σέμπερκ, το κουαρτέτο με πιάνο σε σόλε λάσονα του Ιωάννης Μπραμς. Η συγκεκριμένη μεταγραφή που έχει κάνει ο Σέμπερκ είναι μία από τις εξοχότερες. Ακούμε το δεύτερο μέρος του έργου από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ που διευθύνει ο Έντο Ντεβάρτ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο με πιάνο, έργο 25 του Johannes Brahms. Το δεύτερο μέρος του έργου, στη μεταγραφή για ορχήστρα του Arlon Schoenberg, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ υπό τη διεύθυνση του Έντο Ντε Βάρτ. Και συνεχίζουμε με Ντομένικο Σκαρλάτη και με τη σονάτα σε ρε μίζωνα που ερμηνεύει ο Ανδρέας Στάιερ.

Ο Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε ρε μίζωνα Kirkpatrick 96 του Ντομένικο Σκαρλάτη. Και θα συνεχίσουμε με ένα σουηδικό τραγούδι του Ποτού, για την ακρίβεια, την εισαγωγή και τις παραλλαγές που έγραψε ο Μπέρναρντ Κρουσέλ. Ο Κρουσέλ είχε γεννηθεί στη Φιλανδία, αλλά αργότερα μετακόμισε στη Σουηδία και το τραγούδι αυτό το άκουσε από έναν Σουηδό δημόσιο υπάλληλο που δούλευε στο Υπουργείο Πολέμου. Η Άννε Μαρία Κόριμα παίζει κλαρινέτο και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όσμο Βάνσκα.

Η κλαρινετίστα Άννη Μαρία Κοριμά ερμήνευσε την εισαγωγή και παραλλαγές πάνω σε ένα σουηδικό τραγούδι του Ποτού που έγραψε ο Μπέρνχαρντ Κρουσέλ. Τη συμφωνική ορχήστρα της σουηδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όσμο Βάνσκα. Ο γεννημένος στο Ντάντσιχ Κάσπαρ Φέρστερ ήταν καπελμάιστερ στην αυλή του βασιλιά της Δανίας Φρυδερίκου του Τρίτου, τραγουδιστής και συνθέτης. Ακούμε τη σονάτα του «Εσύ η Φεσιμίζωνα» που ερμηνεύει το σύνολο Il Tempo Baroque.

Αυτή ήταν η τρίο σονάτα σε Σι Ηφεσιμίζωνα του Κάσπαρ Φέρστερ που ερμήνευσε το σύνολο Il Tempo Baroc, μία από τις μόλις 7 σονάτες του που διασώζονται με την οποία ο συνθέτης μετέφερε τις ιταλικές του επιρροές πίσω στην πατρίδα του στη Βόρεια Ευρώπη. Και τώρα έρχεται στο προσκήνιο η στιγμή της βιόλας, καθώς ο βιολίστας Γκέζε Μάτε μαζί με τον πιανίστα Μπάλας Σόκολαϊ ερμηνεύουν μία προσαρμογή που έκανε ο Κλοντ Ντεμπισί στο τραγούδι «Μποσουάγα».

Ο βιολίστας Γκέζε Μάτε και ο πιανίστας Μπάλας Σοκολάι ερμήνευσαν την προσαρμογή που έκανε ο Κλοντ Ντεμπισί στο τραγούδι «Μποσουάρ». Ακολουθεί η μουσική για λαούτο από τον μεγαλύτερο λαουτίστα της εποχής του, που πέθανε την ίδια χρονιά με τον Μπαχ το 1750. Ακούμε το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα του Σίλβιους Λέοπολτ Βάις. Ερμηνεύει ο λαουτίστας Χόπκινσον Σμιθ.

Ακούσαμε το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα του Σίλβιους Λεοπόλτ Βάις. Ερμήνευσε ο λαουτίστας Χόπκινσον Σμιθ. Η ημέρα των εορτασμών της Αγίας Κικιλίας είναι στις 22 Νοεμβρίου, την ίδια ημερομηνία που ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν είχε τα γενεθλιά του. Ο ύμνος που έγραψε για την Αγία Κικιλία το 1942 φανερώνει ένα μέρος από την επιθυμία του συνθέτη να δείξει το ταλέντο του απέναντι στην ολοφάνερη λεκτική επιδεξιότητα του Ουίνστον Χιου Όντεν που είχε γράψει το κείμενο.

Ο David Hill διεύθυνε τους BBC Singers στον ύμνο «Στην Αγία Κεκυλία» του Benjamin Britten. Τα ασυγκράτητα συναισθήματα του κεντρικού χαρακτήρα του επικού ποίηματος «Ορλάντο Φουριόζο» του Λούντοβικο Αριόστο θεωρούνταν ως δώρο για πολλούς συνθέτες, ειδικά για συνθέτες όπερας, και ο Βιβάλντι και ο Χέντελ έκαναν τις πιο γνωστές ενσαρκώσεις. Ακούμε την εισαγωγή από την όπερα «Ορλάντο» του Γκέροκ Φρίντρι Χέντελ, που ερμηνεύει η ορχήστρα μπαρόκ «Μόντο Αντίκουο» υπό τη διεύθυνση του Φεντερίκο Μαρία Σαρντέλη.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Ορλάντο» του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσε η ορχήστρα μπαρόκ «Modo Antiquo» υπό τη διεύθυνση του Φεντερίκο Μαρία Σαρντέλη. Τώρα περίπου την εποχή που γινόταν 40 χρόνων ο Σενσάνς, ξεκίνησε μία σειρά από επιτυχημένες περιοδίες στην Ευρώπη ως δεξιοτέχνης πιανίστας και μερικά χρόνια αργότερα έγραψε 6 σπουδές. Η τελευταία από αυτές, η σπουδή σε Ρέιφεση Μίζωνα, είναι ένα βάλς το οποίο θα ακούσουμε τώρα από τον πιανίστα Στέφαν Λίνγκριεν.

πιανίστας Στέφαν Λίνγκριν ερμήνευσε τη σπουδή σε Ρε Ελάσσονα έργο 52 αριθμός 6 του Καμίλ Σεν-Σανς και από τις δεξιοτεχνικές ικανότητες ενός πιανίστα σε εκείνες ενός τσέλου. Ο τσελίστας Νταβίτ Πόπερ έγινε ο νεαρότερος εξάρχων της Φιλαρμονικής της Βιέννης περίπου όταν ήταν 25 χρόνων και αργότερα, χάρη στον γυραιό Λίστ, διορίστηκε καθηγητής στην Εθνική Βασιλική Ακαδημία Μουσικής της Ουγγαρίας. Και οι επιρροές που είχε από εκείνη την περίοδο είναι ξεκάθαρες στην ουγγρική ραψοδία του Νταβίτ Πόπερ που θα ακούσουμε τώρα από την τσελίστα Σόνα Ρόλστον. Ο Μάριο Μπερνάρντι διευθύνει τη Φιλαρμονική του Κάλγκαρι.

τσελίστα Σόνα Ρόλστον ερμήνευσε την ουγγρική ραψοδία του Νταβίτ Πόπερ. Τη φιλαρμονική του Κάλγαρη διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Το 1815 τοποθετήθηκαν βαλβίδες στο κόρνο και αυτό το νέο πια όργανο είχε μόλις αρχίσει να εμφανίζεται στις ορχήστρες, οπότε ο Ρόμπερτ Σούμαν ήθελε να κάνει όσα περισσότερα μπορούσε με αυτό. Ταυτόχρονα όμως ήθελε να προσθέσει στο ρεπερτόριο της μουσικής δωματίου κομμάτια για ερασιτέχνες με τα οποία θα μπορούσαν να εξασκούν τις δυνατότητές τους και να παίζουν σε ιδιωτικές συναυλίες. Έγραψε λοιπόν το Αντάτζο και Αλέγκρο για κόρνο και πιάνο, έργο 70, και προσάρμοσε το μέρος του κόρνου έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνεύεται είτε και από βιολί είτε και από τσέλο. Εδώ ακούμε τον τελευταίο συνδυασμό με τον τσελίστα Ντανχούλο Ισιζάκα και τον πιανίστα Χωσέ Γκαλιάρντο.

Ακούσαμε το Adagio και Allegro, έργο 70 του Ρόμπερτ Σούμαν, γραμμένο είτε για κόρνο είτε για τσέλο και πιάνο. Ερμήνευσε ο Γερμανο-Ιαπωνέζος τσελίστας Ντανχούλο Ισιζάκα και ο Αργεντινός πιανίστας Χωσέ Γκαλιάρντο. Το τελευταίο κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο είναι ένα μοτέτο του Τζιοβάνι Πιερλουίτζι Νταπαλεστρίνα, από μια συλλογή που εκδόθηκε αργά στη ζωή του, όταν πια βρισκόταν στον Άγιο Πέτρο στη Ρώμη. Ο ίδιος φαίνεται πως είχε γλιτώσει παρατρίχα τη ζωή του, καθώς είχε χάσει τον αδερφό του, δύο γιους του και τη γυναίκα του σε τρεις διαφορετικές επιδημίες πανούκλας. Κατέληξε όμως να παντρευτεί μια πλούσια χείρα και τελικά να μπορεί οικονομικά να συνθέτει ό,τι επιθυμούσε.

0: Ακούσαμε το μοτέτο που έγραψε το 1581 πάνω στον ψαλμό 87 ο Giovanni Pierluigi da Palestrina και ερμήνευσε η χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο υπό τη διεύθυνση του Diego Fazolis. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

στο Auditorium της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στο Παρίσι. Θα μεταφερθούμε στο ξεκίνημα του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος για να παρακολουθήσουμε την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας να ερμηνεύει υπό τη διεύθυνση του Ντάνιελ Εγκάτη δύο έργα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, την εισαγωγή Egmont, έργο 84, και την έκτη συμφωνία, την

ονομαζόμενη Ποιμενική, καθώς και το δεύτερο κοντσέρτο για βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ με σολίστ τον Νικολάι Σνάιντερ. Το πρώτο έργο που θα ακούσουμε είναι η μουσική που έγραψε ο Μπετόβεν μεταξύ Οκτωβρίου του 1809 και Ιουνίου του 1810 για το θεατρικό έργο Egmont του Γκέτε. Το θέμα της εισαγωγής είναι η ιστορία και ο ηρωισμός του κόμη του Egmont και η μουσική έγινε δεκτή με εγκομιαστικά σχόλια. Την εισαγωγή Egmont, έργο 84 του Ludwig van Beethoven, ερμηνεύει η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Ντανιέλ Εγκάτη.